Ναι.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Καλά μας ταξίδια.
3: Χορηγός της εκπομπής είναι
4: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

αναρωτιόμουν, βαραίνουν μέσα μας περισσότερο εκείνοι που μας αγαπάνε ή εκείνοι που μας προδίδουν? Πότε γίνεται ένας έρωτας αθάνατος? Ερωτευόμαστε το πρόσωπο ή τις προσδοκίες μας? Όπως και να έχει, η οδύνη του έρωτα είναι θησαυρός.

Τετάρτη 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο. Είναι κανείς που δεν ακούει? Τετάρτη 95,1 FM στέρεο. Τετάρτη 95,1 FM στέρεο. Και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM στέρεο.

μοναξιά σου την γραμμή. Μπορεί ακόμα να κάνεις και σχέδια αν πουλιάξω λίγη. Μια σανίδα να θέλεις την εύνοια. Μπορεί.

0: τουλάχιστον μετεωρολογικά έτσι προβλέπεται. Σαββατοκύριακο, ένα υπέροχο τριήμερο για όσους δεν δουλεύετε τη Δευτέρα. Γιατί εγώ δουλεύω στο κανάλι μου κανονικά, όπως και οι περισσότεροι στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ευχές για ένα όμορφο τριήμερο. Να κάνετε κάτι διαφορετικό, να αλλάξετε την καθημερινότητά σας και να περάσετε όμορφα, γιατί πράγματι από σήμερα πέφτουν οι βουριάδες, θα μας τα πει ο κ. Καντερές αναλυτικά, και θα έχει ηλιοφάνεια σχεδόν παντού σε όλη τη χώρα. Πιστή στο ραντεβού και σήμερα, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου, καλημέρα Γιώργο. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, και η κυρία Χρύσα Κλησιώτη θα την ακούτε από τις 7.30 και μετά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Με όλη την επικαιρότητα απλωμένη εδώ στον πάγκο, στο γραφείο του Real FM, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Και σήμερα θα διαβάσουμε στην αρχή μηνύματα, πολλά μηνύματα, και εννοείται ότι θα πάμε με καλή ελληνική μουσική. Όχι απλά ελληνική μουσική, αλλά καλή ελληνική μουσική. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και σήμερα Σάββατο. Μας τελείωσε και αυτός ο μήνας. Πάμε για καλοκαίρι. Εύχομαι υγεία και χαμόγελα σε όλους. Μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το ferry boat με θέα το νησί των Ονείρων, την Ερέτρια, η κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα κυρία Δελούδη. Καλημέρα στην κυρία Θεανό, να είστε καλά, καλημέρα κυρία Θεανό. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή που μου στέλνει την καλημέρα της και μου εύχεται όμορφο πρωινό Σαββάτου από την υπέροχη Σαντορίνη. Καλημέρα κυρία Αποθητή, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, οδηγό από τα μπλε λεωφορεία, να είσαι καλά Σπύρο. Καλημέρα στο Γιώργο το Μωυσόγλου. Καλημέρα Γιάννη, εύχομαι ένα όμορφο Σάββατο σε μια εκπομπή αγαπημένη για όλους μας. Ένα μόνο έχω να πω, ειρήνη στον κόσμο επιτέλους. Τα μηνύματα που σας διαβάζω έχουν έρθει του Σπύρου από τις 5 παρα 5, γιατί οδηγάει ο άνθρωπος και τα έστειλε νωρίτερα. 5 και 10 ο Γιώργος ο Μωυσόγλου, 5 και 17 πρώτα λεπτά η κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου, για να δείτε πώς αγαπάνε οι φίλοι μας την εκπομπή. Καλημέρα κυρία Στεργιοπούλου, καλημέρα κυρία Παπαγιάννη, καλή εκπομπή με ευχάριστες ειδήσεις. Μακάρι, καλημέρα σας κυρία Στεργιοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη. Ο φίλος ο Λάμπρος, καλημέρα Γιάννη, χρόνια πολλά και ευχές για ένα όμορφο τρίμερο. Να είσαι καλά Λάμπρο, την αγάπη μας φίλε, και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα, καλημέρα μας, να είστε καλά κυρία Καλαϊτζάκη, την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ. Και σε εσάς καλημέρα κυρία Αλεξάνδρα, να είστε καλά, ευχαριστούμε για την αγάπη και τις ευχές. Καλημέρα Γιάννη, επιτέλους ο πιο συνεπής σε παρουσίες στην κορυφή της Ευρώπης σύλλογος κατέκτησε αυτό που άξιζε εδώ και χρόνια, γράφει ο φίλος ο Δημήτρης από πού αλλού, από τον Πειραιά. Όσο για τον αιώνιο αντίπαλο, ελπίζω να καταφέρει να βγει από το μονοπάτι της τοξικότητας για να μην του συμβεί ό,τι και στο ποδόσφαιρο. Μου στέλνει ένα υστερόγραφο ο φίλος ο Δημήτρης. Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι δύο ευρωπαϊκά σε ολοκένουργες έδρες των αντιπάλων και μάλιστα η μία στο ποδόσφαιρο είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας που το ζήσαμε στην πραγματικότητα. Πάντως το είχα προβλέψει, δεν έχει παραπονού. Είχα πει ότι ο νικητής του ζευγαριού, γιατί δεν τα έχουμε πει από την προηγούμενη Κυριακή το πρωί, ο Ολυμπιακός Φενέρ θα είναι αυτός που θα σηκώσει την κούπα. Πιστεύω πως αν δεν περνούσε ο Ολυμπιακός, πέρασε βέβαια, θα το σήκωνε η Φενέρ. Ήτανε δηλαδή πιστεύω το ζευγάρι αυτό για να σηκώσει την κούπα. Τέλος πάντων η ιστορία γράφει και ότι τη σήκωσε ο Ολυμπιακός. Αυτό έχει σημασία. Χθες πήγαν στο Μέγαρο Μαξίμου, τους υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο αδερφοί Αγγελόπουλοι, οι οποίοι ετοιμάζουν και το καινούριο σεφ. Δεν ήταν μαζί ο μεγάλος χρηματοδότης, ο Νίκος Τσάκος, ο εφοπλιστής. Αλλά θα φαντάζομαι θα πάει άλλη φορά. Μαζί με την κούπα της Ευρωλίγκας, μαζί με το κύπελο. Τον Κώστα Παπα-Νικολάου τον αρχηγό και τον Τόμας Γουόκαπ. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε, την αγάπη μας φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα, να είσαι καλά φίλε μου. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Καλημέρα κύριε Παυλίδη. Όπως θα έχετε καταλάβει κύριε Παπαγιάννη, με τις αναταράξεις και τις εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο, όλοι πάλι για έναν δουλεύουν. Βάλτε εσείς την απάντηση στο ερωτηματικό. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Καλημέρα στην κυρία Ελένη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, όμορφο Σάββατο, όμορφη πρωινή παρεούλα με ενημέρωση και πάντα ποιοτική ελληνική μουσική. Υγεία σε όλους μας. Να σε καλά, αγαπητή Ελένη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα Γιάννη. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα πάει καλά το εγχείρημα του Τσίπρα. Απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο αριστερό κοινό. Είναι καμένο χαρτί στην πολιτική και δεν έχει ρεύμα στις ευρείς και κυρίως στις μετριοπαθείς μάζες των πολιτών. Ο φίλος ο Θανάσης από τα κάτω Πατήσια. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο, καλημέρα στον αγαπητό Αλέξανδρο, τον Ούτσιο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή με υγεία, δύναμη και πάντα επιτυχίες. Ο Αλέξανδρος Ούτσιος, ο φίλος από την Κάρπαθο. Καλημέρα στον κύριο Θόδωρο Αντωνίου, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Νομίζω επιβάλλεται να ξεκινήσετε με τον ύμνο του Ολυμπιακού ή τα παιδιά του Πειραιά. Να το βάλαμε τα παιδιά του Πειραιά, κύριε Αντωνίου. Καλημέρα.
1: Όσο για να ψάξω, δεν βρίσκω άλλο.
0: Καλημέρα στον Νίκο Τοσάνση. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Η προσθήκη δύο νέων ή και τριών κομμάτων θα προκαλέσει ανακατατάξεις και ζυμώσεις στο πολιτικό χώρο και ειδικότερα εν ώψη των επερχόμενων εκλογών. Καλημέρα, φίλε Νίκο. Έχουμε αρκετό ρεπορτάζ να μεταδώσουμε, να σχολιάσουμε σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν στο πολιτικό σύστημα και θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και οι δημοσκοπήσεις και η κόντρα που έχει ανοίξει με το Πασόκ. Θυμάστε που σας έλεγα ότι αν εμφανιστούν δημοσκοπήσεις που θα δείχνουν τρίτο-τέταρτο το Πασόκ, δεν πρόκειται να καθίσει ο Ανδρουλάκης με σταυρωμένα τα χέρια. Θα αμφισβητήσει ο ίδιος και τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ τις δημοσκοπήσεις. Έτσι γίνεται στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Όταν μας βολεύουν, τρίβουμε τα χέρια μας. Όταν δεν μας βολεύουν, τις καταγγέλουμε. Δεν το έχουμε δει πρώτη φορά. Το έχουμε δει κατ' επανάληψη πολλές φορές πριν, αλλά και πολύ πιο πριν από τις εκλογές. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, κύριε Αγαπητέ. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο, τον κόκκινο. Σπύρο, να σε πάντα καλά. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κότσο, τον Μιχάλη, που διαμαρτύρεται ενώ ψηφίζει σταθερά τη Νέα Δημοκρατία. Το λάθος που έκανε με τον νόμο για τους. Και έχει επικράνει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ο φίλος ο Κότσο Μιχάλης αναφέρεται στο νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τα αποκαλεί διαφορετικά, αλλά παραμονεύει το εσουρού και δεν κάνει να μεταδώσω το χαρακτηρισμό αυτόν. Γεια σου φίλε Μιχάλη, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Νάτος και ο καπετάν Παναγιώτης Αγγελόπουλος εν πλώ αγαπητέ Γιάννη στο Νότιο Ατλαντικό, όπως σου έχω πει μέρες πριν, πλησιάζοντας το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας στη Νότια Αφρική. Φίλε, θέλω να κάνω ένα ταξίδι στη Νότια Αφρική. Cape Town εκεί, Johannesburg. Πρέπει να το οργανώσω με τη σύζυγό μου. Χειμώνιας εδώ ο καιρός στον ωκεανό, δύσκολος για την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων. Γιάννη, διαβάζω πολλές αναλύσεις για τις αναλύσεις και όχι για την ενημέρωση. Άλλες υποεκτιμώντας και άλλες υπερεκτιμώντας, προμοτάροντας έτσι είτε τον τυχόν τυχοδιοκρισμό είτε την ανοησία τους και όχι την ουσία. Ο όρημος Γιάννη ψηφοφόρος δεν κορυδεύεται αλλά πείθεται. Και σε αυτό συμβάλλει η απλή, στοιχειοθετημένη ενημέρωση και όχι οι υπερβολές και το παραμύθι. Γι' αυτό η διαφορά σου στην ενημέρωση που μας προσφέρει είναι μοναδική. Καλό τριήμερο σε όλους στην πατρίδα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, καλές θάλασσες. Τώρα καταλαβαίνετε, έτσι. Πλησιάζει το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας στην Νότια Αφρική, το νοτιότερο σημείο της Αφρικανικής Σπύρου. Μου στέλνει και το στίγμα του εδώ. Φοβερό. Δηλαδή πλέει στο Νότιο Ατλαντικό ωκεανό και πηγαίνει προς το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας. Εκείνη την άκρη, το ακροτήρι στο τέλος Αφρικανικής Ηπείρου. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είσαι πάντα γερός, να σε απολαμβάνουμε φίλε. Τα φιλιά μας στον αγαπημένο μας σταθμό. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Και στους γονείς γερός στο μάχη και στα παιδιά καλή επιτυχία. Τα παιδιά περνάνε τη μεγάλη βάσανο, τη μεγάλη δοκιμασία, αλλά οι γονείς συμπαρίστανται. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά λοιπόν, και των τεχνικών και των επαγγελματικών και των γενικών λυκείων. Καλημέρα στον Νίκο από το Περιστέρι. Καλημέρα Γιάννη, με αγάπη το λέω, αλλά απορώ πως η ιδιοκτησία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τόσο αξιόλογος επιχειρηματίας και φλογερός πατριώτης, γιατί το κάνει αυτό και προσθέτει τόση τοξικότητα στο αγαπημένο του άθλημα με καθημερινές ανακοινώσεις. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Πιταρά, τον υπονάβαρχο από στρατεία μου. Έχει στείλει ένα μεγάλο μήνυμα. Θα το διαβάσω στη συνέχεια. Καλημέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Με συγχωρείτε φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο Μάκη μου λέει. Όμορφη, αφού κάνεις προβλέψεις για μπασκετικούς αγώνες, κάνε κάτι. Πες και για μας τους πικραμένους μπας και πάρουμε τουλάχιστον το πρωτάθλημα ράλι. Να σε εκλετιστούν λίγο τα γαβράκια. Πρωτάθλημα ράλι. Για στείλε περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα στον Παύλο. Μακάρι να πας, μου λέει ο φίλος ο Παύλος, στη Νότια Αφρική, Γιάννη, και να γυρίσεις υγιής και δυνατός. Θέλω να το κανονίσω αυτό το ταξίδι. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστώ για τις ευχές. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όλοι μου εύχονται. Πότε πρόλαβαν και ήρθαν τα μηνύματα? Να πάω και να έρθω στη Νότια Αφρική. Δεν το βλέπω για φέτος. Ετοιμάζω άλλο ταξίδι το καλοκαίρι. Αλλά του χρόνου με μεγάλη χαρά. Νομίζω ότι Νότια Αφρική και Τζαπάν, Ιαπωνία είναι δύο ταξίδια που έχω με τη γυναίκα μου συζητήσει για να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Γεια σου, Ορέστη, άρχοντα. Είστε δύναμη. Ο Ορέστης είναι φίλος, ξέρετε από πότε? Από Παρίσι, ξέρει αυτός. Συνομήλικος και σύγγαυρος κιόλας. Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι από την Άφακτο. Να είσαι καλά, κύριε Κυρίτσι. Καλό τρίμερο και καλή φώτιση μας έρχεται. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε του Αγίου Πνεύματος. Έχεις δίκιο. Θεία φώτιση, πάνω απ' όλα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να πω την καλημέρα μου στο. Ναι, στον Νίκο το Σάνση που πάντα ευγενής, στέλνει πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ Ολυμπιακού. Ο Νίκος δεν είναι Ολυμπιακός, είναι Παναθηναϊκός. Αλλά είναι ευπρεπής, ευγενής και του αρέσει αυτό το οποίο βλέπει, είτε είναι Ολυμπιακός είτε Παναθηναϊκός, αρκεί να είναι ελληνική ομάδα. Και έτσι είναι, Νίκο, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μου.

0: Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι, και σε πολιτικό επίπεδο, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, με όλες τις εξελίξεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα, δημοσκοπήσεις, νέα κόμματα, πληροφορίες.
1: Σημέρωμα στη γειτονιά, τρέχει ο παπάς στη λειτουργιά.
0: Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή, πάντα επιτυχίες και εσύ και η κόρη σου με υγεία και χαμόγελο. Καλημέρα φίλε. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Φίλιππο. Καλημέρα κύριε Φίλιππε, να είστε πάντα καλά. Μετά τις 9.30 Γιώργος Αυτιάς με αρκετά θέματα που αφορούν και τον τουρισμό και την ναυπήγηση, με τις εξελίξεις στα ναυπηγεία, με τις 10.000 θέσεις εργασίας που ανοίγονται στα ναυπηγεία Ελευσίνας, μια παλιά ιστορία η οποία από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει την μορφή όλων των ναυπηγείων και όχι μόνο του ναυπηγείου της Ελευσίνας αλλά και των άλλων, του Σκαραμαγκά και της Σύρου, σε όλα τα επίπεδα, και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί. Τις προκλήσεις Ερντογάν, τα θέματα που αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα, θα βγάλουμε και στη συνέχεια τον Πάνο Ρίγα, έναν από τους πιο μετριοπαθείς πολιτικούς, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός, ο οποίος θα μας δώσει και την πραγματική διάσταση των εξελίξεων στην ευρύτερη αριστερά. Θα δούμε τι θα γίνει με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα το κλείσουν ή δεν θα το κλείσουν. Πώς βλέπει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τα νέα πρόσωπα τα οποία προβάλλει και γενικότερα τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, και θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Καλημέρα στον Νίκο, να είσαι καλά Νίκο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον Εμμανουήλ. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Σε ένα κόμμα που λέγεται Ελλάς με ένα λάμδα, δεν θα ταιριάζει και ο Γιάννης με έναν ή? Για σκέψου το. Καλημέρα στον φίλο τον Κωνσταντίνο Σαμουλίδη. Καλημέρα Γιάννη. Ο Πινόκιο δεν μπορεί να συντηρήσει περίπτερο και έχει ένα κόμμα και ένα Ινστιτούτο με τι λεφτά? Νομίζω απάντησε η εκπρόσωπο, η κυρία Κούφο Νικολάκου, στο ερώτημα αυτό. Καλημέρα και στον Νίκο, οδηγό ταξί. Να είσαι καλά, φίλε Νίκο. Καλημέρα στο φίλο το Μένι από το Ζαφυριάδη. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό τρίμερο. Γιατί να μην βγει το κόμμα Τσίπρα? Είχε αποδειχθεί πως και αυτός ότι τελικά έκανε τα χατήρια των τραπεζών. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ευθύμη, τον Ευθυμίου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, από Λάρισα. Αρέωμα στα νεκταρίνια και σήμερα στο κτήμα. Καλή εκπομπή να έχετε με αξιόπιστη πάντα ενημέρωση. Να είσαι καλά, αγαπητέ κύριε Ευθυμίου. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και για τις καλημέρες. Πήρατε μια γεύση τι γίνεται πρωί-πρωί, ε. Η ώρα είναι 7 και 17 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Έχουμε να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, μηνύματα, σχόλια, τηλεφωνικές συνεντεύξεις, πληροφορίες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αν έχετε ενημερωθεί. Χθες απεβίωσε ο Νίκος Ταγαράς. Ο Νίκος Ταγαράς δεν ήταν Εβραίος διαδεδομένο πολιτικό πρόσωπο. Ήταν στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τώρα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε καλά τα λεγόμενα πολεοδομικά. Ήταν αυτός ο οποίος βρισκόταν πίσω από τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών. Η δραστηριότητά του δεν ήταν τηλεοπτικό, δεν του άρεσε να παρεμβαίνει και κυρίως να τσακώνεται με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήταν τα τοπικά και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, η εκτός σχεδίου δόμηση, ο νέος οικοδομικός κανονισμός, τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Αυτός ήταν ο βασικός πυρήνας της δραστηριότητας του Νίκου Ταγαρά. Δυστυχώς, άλλος ένας συμπολίτης, άλλος ένας συνάνθρωπός μας, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη με τον καρκίνο. Δεν ήταν προβεβλημένος υπουργός, να ξέρετε, ήταν όμως ο πλέον καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση της νέας χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής της χώρας. Ταλαιπωρεί το χρόνια με τον καρκίνο. Κορίνθιος, από το χιλιομόδι Κορινθίας. Γεννημένος το 1956, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, άσκησε το επάγγελμα για περίπου 4 δεκαετίες, δεν αποτελούσε δηλαδή παιδί του κομματικού σωλήνα, αλλά επιστήμονας, πολιτικός μηχανικός, Η πολιτική του καριέρα στα δημόσια πράγματα ξεκίνησε μέσα από την αυτοδιοίκηση, φίλες και φίλοι. Διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας Χιλιομοδίου, δήμαρχος Τενέας και στη συνέχεια νομάρχης Κορινθίας. Από εκεί πέρασε στην κεντρική πολιτική σκηνή μερικά χρόνια αργότερα, εκλεγόμενος βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Από το 2020 και μετά, παρότι δεν ήταν ευρέως διαδεδομένο πρόσωπο μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είμαι σίγουρος ότι σχεδόν δεν τον έχετε δει πουθενά, ανέλαβε ουσιαστικά το σύνολο του χαρτοφυλακίου που αφορά τη χωροταξία και την πολεοδομία. Έπαιξε σημαντικό ρόλο γιατί σε μια χώρα που επί δεκαετίες η ανάπτυξη, όπως τα ξέρετε κι εσείς, εξελισσόταν συχνά χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό και με σημαντικές θεσμικές εκκρεμότητες, ο Ταγαράς ανέλαβε να προωθήσει μια συνολική αναδιοργάνωση των κανόνων που διέπουν τη χρήση και την οργάνωση του χώρου. Ξέρετε, δεν είναι μόνο οι πολιτικοί οι οποίοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και στα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι προσφέρουν αθόρυβα χωρίς να προβάλλουν τον εαυτό τους. Στην αγιά γλώσσα της, την μουσική. Εγώ βάζω στοίχημα ότι ένας στους δύο και παραπάνω ακροατές από τις χιλιάδες που μας ακούν τώρα και έχουν ανοίξει τα ραδιόφωνά τους, πατώντας και πληκτρολογώντας το όνομα Νίκος Ταγαράς, γκουγκλάροντάς τον, δεν θα ξέρετε ούτε τη φωτογραφία του. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα τον έχετε δει ποτέ. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, και όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στην αντιπολίτευση υπάρχουν. Απλώς δεν έχουν αναδειχθεί. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Αντώνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη. Χρόνια πολλά του Αγίου Πνεύματος.
0: Βέβαια.
2: Ο Θεός να μας φωτίσει. Θέλω να πω τα συλληπιτήριά μου για τον Νίκο του Ταγαρά. Είπες πάρα πολύ ωραία λόγια. Είναι ένας, το γνώρισα στη Βουλή, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ένας χαμηλών τόνων άνθρωπος. Ένας σοβαρός επαγγελματίας. Πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Και είχε πάνω του, όπως είπες, όλο τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Μάλιστα θα έφερνε και στη Βουλή ένα νομοσχέδιο. Πολλά χρόνια τα λιπορώτα από το παρατηνώσω. Όμως δεν γνώριζε κανείς ότι... κανείς δεν το ήξερε. Τώρα,
0: έτσι είναι. Συλληπιτήρια στην οικογένειά.
2: Συλληπιτήρια στην οικογένειά.
0: Τώρα, πες μας τι γίνεται με το σκληρό παζάρι ΗΠΑ Ιράν, τι εικόνα έχεις, πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις και αν θα καταλήξουν τελικά σε συμφωνία, τι εικόνα έχεις, τι εκτιμάς.
2: Νομίζω ότι περισσότερο από τον καθένα οι ΗΠΑ θέλουν να σταματήσει. Η εκεχηρία των 60 ημερών είναι βέβαια μια δικαιολογία καλή για να σταματήσει αυτό που γίνεται στο Μέση Ανατολή. Αλλά χθες το βράδυ πάλι ο Τραμπ μάλλον τα ανακάτεψε. Ίσως και το Ιράν.
0: Χθες το βράδυ είχε μια σύσκεψη με το επιτελείο του.
2: Ναι. 2 η ώρα Ελλάδος. Κανείς όμως δεν ξέρει τι θα γίνει. Δηλαδή, από τη μια μεριά είναι ο Τραμπ, ο οποίος εγωιστικά θέλει να δείξει ότι κέρδισε αυτόν τον πόλεμο. Από την άλλη είναι το Ιράν, ο οποίος οι Πέρσες είναι ένας λαός.
0: Ναι, θέλουν και αυτοί στο εσωτερικό της χώρας τους. Να μην φανεί ότι έσκυψαν το κεφάλι.
2: Μπράβο, και να μην φανεί. Κανείς λοιπόν δεν ξέρει τι θα γίνει. Το θέμα είναι το ουράνιο. Το ουράνιο το Ιράν δεν θέλει να το παραδώσει.
0: Αγκάθι είναι το ουράνιο δηλαδή.
2: Το ουράνιο, ναι, νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι ότι ό,τι γίνεται αυτό που θέλουν οι Ιρανοί είναι να γίνει πακέτο συμφωνία με το Λίβανο.
0: Ναι.
2: Ο Τραμπ δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό το πράγμα, διότι δεν μπορεί να το δέχει τον Νετανιάχου καταρχάς. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα μπλέξιμο εκεί πέρα. Τα στενά του Ορμούζ, όλο θα ανοίξουν, δεν ανοίγουν, θα ανοίξουν, δεν ανοίγουν. Ανεποκατεβαίνει το πετρέλαιο. Το θέμα είναι ότι πληρώνουμε όλοι εμείς. 91 δολάρια το βαρέλι χθες το πετρέλαιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι ένα θέμα. Νομίζω όμως ότι προς τα εκεί πάνε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά η Ρωσία βλέπετε τι γίνεται με την Ουκρανία. Απειλεί και την Ευρώπη. Όλα αυτά. Και είμαστε στη μέση με μια Τουρκία, Γιάννη, η οποία καλλιεργεί και μέρα με τη μέρα αυξάνει την τεχνητή ένταση.
0: Ναι.
2: Θυμόμαστε το 20.
0: Είδαμε και την παρουσία του Ερντογάν χθες ανήμερα της άλωσης της επετείου.
2: Στην Αγία Σοφιά.
0: Ναι, της άλωσης Κωνσταντινούπολης στην Αγία Σοφιά.
2: Και στο κεράκι που έγινε το πάρτι εκεί, το μεγάλο κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ψύχραιμοι. Να προσέχουμε τι λέμε, τι κάνουμε. Θα δώσουμε και μία είδηση, Γιάννη, χαρούμενη. Έχασε το εμπορικό σήμα Τουρκεζίαν χθες πανηγυρικά η Τουρκία και στο
0: απορρίφθηκε,
2: δεύτερο βαθμό.
0: Ναι, να πούμε ότι απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τουρκεζίαν.
2: Έτσι, είχαμε κάνει εμείς την προσφυγή την πρώτη.
0: Ναι.
2: Επανήλθε η Τουρκία διότι είχαμε κερδίσει και σε δεύτερο βαθμό το χάσε.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν το Τουρκεζίαν τέλος για την Τουρκία. Ό,τι και να λέει, ό,τι και να κάνει. Το ίδιο πιστεύω ότι θα γίνει και με τον περιβόητο νόμο, το σχέδιο που πάει να περάσει για τις
0: για
2: την Γαλάζια Πατρίδα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι για εσωτερική κατανάλωση. Δεν νομίζω να το δεχτεί κανείς ποτέ. Όμως ξεκίνησαν πάλι οι προκλήσεις τα αεροσκάφη να μπαίνουν, να οι αναχαιτήσεις, να το ένα, να το άλλο, καύσιμα. Όλα αυτά είναι, ξέρεις, μια κατάσταση η οποία νομίζω ότι κάποια στιγμή θα καταλάβουν και οι Τούρκοι και πρέπει να τους οδείξουμε πλέον να καταλάβουν ότι δεν παίζει η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα και τις εξελίξεις μετά τη δημιουργία δύο νέων κομμάτων, της κυρίας Καριστιανού πρώτα και του κυρίου Τσίπρα στη συνέχεια από εδώ και πέρα? Δηλαδή, πώς. Εντάξει, δεν μπορείς να εκτιμήσεις πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες, αλλά τι βλέπεις?
2: Τι βλέπω εγώ? Ότι μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες την Τρίτη έχουμε και τη Σπάλμια δημοσκόπηση, μάλιστα είχαν πάρει και εμένα χθες, γιατί ξέρει γίνεται η δημοσία. Λοιπόν, το θέμα είναι, Γιάννη, ότι βλέπω τη Νέα Δημοκρατία πάλι 13 με 15 μονάδες διαφορά μπροστά. Δηλαδή δεν την ακούμπησε πολύ. Γύρω στο 30, στη ζώνη του 30% είναι στην εκτίμηση. Τώρα, στη δεύτερη θέση σκοτώνονται μεταξύ τους και θα συνεχίσουν να σκοτώνονται μεταξύ τους Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Έχασε την ευκαιρία, Γιάννη, ο Ανδρουλάκης. Νομίζω το είχες γράψει, το είχες πει, το είχαμε πει.
0: Τόσο καιρό έπαιζε μόνος του. Πράγματι έχασε την ευκαιρία.
2: Η ευκαιρία ήταν μόνος του να πάρει τα πάνω του. Ήταν, είχε φτάσει γύρω στο 15-16-17%. Τώρα κατέβηκε πάλι στο 10-11-12. Νομίζω ότι δεν έχει τύχει. Δεν μπορεί. Είναι, να σου πω κάτι. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο. Βγήκε ο Τσίπρας, έτσι. Ο Τσίπρας είναι μία από τα ίδια. Δεν άλλαξε. Δεν είμαι τίποτα. Θα σας σώσω κι αυτός πάλι, που δεν πρόκειται να μας σώσει ποτέ, γιατί μας κατέστρεψε την πρώτη φορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γελάει. Του βλέπεις ένα παιδί το οποίο γελάει. Είναι χαμογελάστος. Βλέπεις ένα Ανδρουλάκη συνέχεια θυμωμένος, ρε παιδί.
0: Ναι.
2: Ένα πράγμα λες.
0: Είναι λίγο άγριο το αγόρι αυτό.
2: Μα δεν μισό λεπτό, ρε παιδί.
0: Και διαπράττει και δεύτερο λάθος. Αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις. Και έχει κάνει και ένα λάθος, φοβερό λάθος στρατηγικής. Αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις τώρα που είναι τρίτο-τέταρτος. Όσο ήταν δεύτερος, τον βόλευαν και δεν τις αμφισβητούσε. Και έχει βγει, βέβαια, έχουν βγει οι δημοσκόποι ο ένας μετά τον άλλον και τον αποδοκιμάζουν μαζικά.
2: Να σου πω κάτι τώρα. Το να λέει η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Και δεν μπορεί, να ξέρεις πόσοι παίρνουν τηλέφωνο και λες έτσι για πλάκα πολλές φορές, τι θα ψηφίσεις, ξέρω εγώ, Κωνσταντοπούλου. Ξέρω, αυτό γίνεται. Αλλά μην το αμφισβητείς, μην αμφισβητείς τελείως.
0: Τι θα κάνεις το τρίμερο, Αντώνη? Θα είσαι εδώ, Αθήνα?
2: Εδώ θα είμαι, Γιάννη μου. Εδώ θα είμαι. Δεν ξέρω, θα πας πουθενά εσύ?
0: Όχι, εδώ θα είμαι. Έχω και αύριο εκπομπή κανονικά. Τη Δευτέρα το πρωί.
2: Άξιον 24.
0: Δουλεύω δηλαδή. Εμείς στο ιδιωτικό τομέα δουλεύουμε, όπως ξέρεις.
2: Ναι. Αυτό το οποίο είδα εγώ χθες, πάρα πολλοί κόσμος στην έξοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά, Γιάννη, τα εισιτήρια. Δεν ξέρω πώς θα πάει φέτος ο τουρισμός στα νησιά.
0: Εννοείς
2: τα
0: ακτοπλοϊκά? Βέβαια, πολύ ακριβά.
2: Τα αεροδρομικά των αεροσκαφών. Αρχίζουν και έχουν πάρει την ανιούσα και δεν ξέρουν τι θα γίνει.
0: Όπως το λες.
2: Είναι πρόβλημα. Εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι χθες οι πληρότητες ήταν στο 100% και προχθές επίσης.
2: Ναι. Να βγει ο κόσμος να ξεσκάσει λίγο. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλη και πρέπει να
0: κυβέρνηση
2: κάτι να κάνει. Καλημέρα.
0: Καλό τρίμηνο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στον το Χαράλαμπε. Να σε καλά, Χαράλαμπε. Να πω και την καλημέρα μου στον κύριο Νίκο Ορεστίδη. Καλημέρα, Γιάννη. Σε ακούω από την πρώτη στιγμή εκπομπή του Real FM, από το 2007. Είσαι δύναμη και η εκπομπή σου δεν είναι τυχαία πρώτη τόσα χρόνια στα RGNA. Να σε καλά, αγαπητέ κύριε Ορεστίδη, την καλημέρα μου. Ο κύριος Ορεστίδης είναι δυνατός ακροατής, από τους πρώτους από το 2007 και βέβαια ένας από τους πιο μαχητικούς δικηγόρους, ποινικολόγους της χώρας. Θα διαβάσω και άλλα μηνύματα αμέσως μετά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα Κλησιώτη και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. στο Box, όσο τρως κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει απόχρωση.
6: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η τροχέα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ θα είναι από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Στη μάχη των πανελληνίων εξετάσεων μπαίνουν σήμερα οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που αγωνίζονται στο μάθημα των νέων ελληνικών. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυση σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο ή καλό τρίμερο για όσους από εσάς έχετε τη δυνατότητα να καθίσετε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, γιατί εγώ δουλεύω. Μπορεί όχι εδώ, δουλεύω στο Action 24 μου, στο κανάλι μου. Και πολλοί κόσμος δουλεύει κανονικά. Τη Δευτέρα να πούμε ότι δεν είναι ανοιχτές οι τράπεζες και δεν λειτουργεί το δημόσιο. Τα εμπορικά καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ είναι κανονικά ανοιχτά. Πολλά μηνύματα και για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα διαβάσω μετά και θα τα σχολιάσουμε μαζί. Και όχι μόνο για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως επίσης και για το όνομα του νέου κόμματος. Αλλά και να σας πω μερικές πληροφορίες από το ρεπορτάζ που έκανα. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα κλείσει ή όχι το μαγαζί. Αν θα αναστείλει δηλαδή ή όχι.

για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε και είναι φυσιολογικό αυτό. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Οι shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν, φίλες και φίλοι, και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση και πολλά ακόμη. Να σας πω ότι Next is Now και η DAM Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο, φίλες και φίλοι, Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Intercontinental, το γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξη θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, μία λέξη, greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Και να σας πω τέλος ότι αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 26 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στη χώρα μας. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί βεβαίως και στην απλή έκδοση.

Καλημέρα στη Μαρία. Το τι έχω δει, Μαρία, εδώ από το 2007 που κάνουμε ραδιόφωνο, σε μηνύματα, σε email, σε SMS, ευτυχώς πλέον έχουν μπει φίλτρα και τα κομματικά trolls αυτοαποκλείονται, δηλαδή μέσα από το σύστημα. Δεν περιγράφεται. Φαντάσου πόσες εκλογές έχουμε κάνει εδώ στον Real FM από την ημέρα έναρξής του το 2007. Πολλές, πάμπολες. Και εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές, δηλαδή περιφερειακές και δημοτικές. Έχουμε μεγάλη εμπειρία από πάσης φύσεως φρούτα, καλοκαιρινά και μη. Έτσι είναι η ζωή όμως, και γι' αυτό κάνουμε ραδιόφωνο, που είναι το, κατά τη γνώμη μου, το ισχυρότερο μέσο σε σχέση με την ανταλλαγή μηνυμάτων, σε σχέση με αυτήν την αμφίδρομη επικοινωνία ακροατών και παραγωγών. Σωστή η παρατήρηση της Ελένης. Το γεγονός ότι συμπεριέλαβε τη λέξη αριστερά, τον όρο αριστερά, ο Αλέξης Τσίπρας στον τίτλο του κόμματός του, του χάνει ένα μεγάλο κομμάτι των κεντρών, μετριοπαθών και μετακινούμενων ψηφοφόρων, όμως κερδίζει ένα κομμάτι ψηφοφόρων της αριστεράς. Κοίταξε, ο Τσίπρας δεν πάει να κερδίσει τις εκλογές τώρα, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Πάει να μπετονάρει ένα 12-13, 15-16, 17%, δεν ξέρω πόσο θα καταγραφεί τελικά, κομμάτι αριστερών ψηφοφόρων, ώστε να μπορέσει να είναι δεύτερος στις εθνικές εκλογές και εν συνεχεία στη δεύτερη ή και την τρίτη εκλογική αναμέτρηση, αν προκύψει μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού, να αυξήσει ακόμα περισσότερο το ποσοστό του. Σε πρώτη φάση τον ενδιαφέρει να είναι δεύτερος. Δεν τον ενδιαφέρουν οι κεντρώοι ψηφοφόροι, οι οποίοι έχουν και άλλες εναλλακτικές. Σου απάντησα στο ερώτημα γιατί συμπεριέλαβε τη λέξη αριστερά στον τίτλο του κόμματός του. Είναι και δύσκολο να προσεγγίσεις τον κεντρό χώρο ούτως ή άλλως, αλλά εν πάση περιπτώσει το σκεπτικό του είναι αυτό. Τώρα να πω στο μήνυμα της φίλης ακροάτριας, που είναι παλιά ακροάτρια, ότι και αυτές οι εκλογές, αγαπητή μου Ελένη, θα κριθούν από τους ψηφοφόρους της γκρίζας ζώνης. Δηλαδή, οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, οι δεξιά

0: εξαμενή των αναποφάσιστων μετριοπαθών και μετακινούμενων ψηφοφόρων παραμένει μεγάλη και είναι αυτή η οποία θα κρίνει και αυτές τις εκλογές. Αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων κυρίως ψηφίζει με κριτήρια που αφορούν την οικονομία και την καθημερινότητά του. Τα κριτήρια του δηλαδή δεν είναι ιδεολογικό-πολιτικά, γεννήθηκα μέσα σε ένα δεξιό ή αριστερό περιβάλλον, αλλά κυρίως κριτήρια που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την επιβίωσή του. Στο λέω γιατί έχουμε κάνει μελέτες πάνω σε αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων και είναι ένα κομμάτι ψηφοφόρων που μετακινείται κυρίως μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όπως βλέπεις, οι δημοσκοπήσεις, όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και η χθεσινή δημοσκόπηση για την ΑΛΚΟ, όπου δεν υπάρχει εκτίμηση εκλογικής επιρροής, οι αναποφάσεις είναι αρκετά. Το ποσοστό, η μπάρα των αναποφάσεων είναι αρκετά ψηλό. Χθες, στην δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η μπάρα των αναποφάσεων ανέβηκε στο 17,2%. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ιδιαίτερα ψηλό ποσοστό. Και η τελική επιλογή αυτών των ψηφοφόρων θα αποδειχθεί καθοριστική για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Στην ανάλυση σου που είναι σωστή, έχει συμπεριλάβει ότι το 70 με 75% των ψηφοφόρων αυτών ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές Νέα Δημοκρατία. Μα έτσι συμβαίνει πάντα. Το μεγάλο κομμάτι των αναποφάσιστων ψηφοφόρων προέρχεται πάντα από το κυβερνητικό κόμμα. Γιατί αυτό δημιουργεί περισσότερη απογοήτευση στους ψηφοφόρους των τελευταίων εκλογών. Σου κάνω μια ανάλυση που κάναμε στο Πανεπιστήμιο Πολιτικές Επιστήμες, αλλά μπορείς να τις συναντήσεις μπροστά σου στις εκλογές αυτές. Και επειδή σου αρέσει από ό,τι καταλαβαίνω το πολιτικό ρεπορτάζ, σου έδωσα μια εικόνα για να ξέρεις ποια εκλογική ομάδα κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν κρίνεται ούτε από τις συγκεντρώσεις, ούτε από τα μηνύματα που στέλνουν σε ραδιόφωνα ή στα κοινωνικά δίκτυα. Κρίνεται από αυτήν την εκλογική ομάδα των ψηφοφόρων. Οπότε μην επηρεάζεσαι ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τελικό Champions League, φίλες και φίλοι. Τελικός Champions League. Παρί εναντίον Arsenal. Δηλαδή, Παρίσι εναντίον Λονδίνου. Λονδίνο εναντίον Arsenal. Σε ουδέτερο γήπεδο, στη Βουδαπέστη, σε ένα πολύ όμορφο γήπεδο, είναι μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης να μας πει την ώρα μετάδοση του τολικού, αλλά και όλα τα παραλυπόμενα. Πιστεύω να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι σήμερα. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Μακάρι. Να σου κάνω μια τρίπλα όμως, να πούμε τις ειδήσεις που υπάρχουν.
0: Για γιατί πες.
1: Ο τελικός είναι προαναγγελία. Θα πούμε σε λίγο γιατί γίνεται στις 7.
0: Ναι.
1: Χθες το βράδυ στη Λεμεσό, ο Μίλτος Τεντόγλου, 8.49 στο μήκος, είναι η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Είχε κάνει στην Κίνα 8.46. Mm-hmm. Δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Έλληνας πρωταθλητής. Ο Εμμανουήλ Καραλής κυριάρχησε με 6 μέτρα. Για 20η φορά περνάει το ύψος αυτό τα 6 μέτρα. Και επίσης το επικοντό δείχνει ο Μανόλο ότι είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. Στις 12 το μεσημέρι παίζει η Μαρία Σάκαρη με την Τσαβάλσκινα, την Πολωνή, για τον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρος. Είναι το παιχνίδι, θα αρχίσει στις 12, είναι πρώτο στο πρόγραμμα. Χθες αποκλείστηκε ο Τζόκοβιτς. Μετά τον νούμερο 1 του κόσμου, τον Σίνερ, που προχθές έφυγε εκτός, χθες ο Τζόκοβιτς έχασε 3-2 από τον Βραζιλιάνο Φονσέκα και μένει και αυτός εκτός του γαλλικού Open. Στο Hardball, ο Ολυμπιακός 31-27 κέρδισε εκτός έδρα στην ΑΕΚ στον τέταρτο τελικό με 3-1 στις νίκες. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τον τίτλο στο Hardball των ανδρών. Είναι ο τρίτος συνεχόμενος και έκτος συνολικά τίτλος. Μπάσκετ, 3-10 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 5-4 ΑΕΚ Ολυμπιακός. Mm-hmm. Είναι η δεύτερη ημιτελική. Προηγείται ο Ολυμπιακός με 1-0, ο Παναθηναϊκός με 1-0 νίκες. Θέλουν ακόμη μία για να πάνε στον τελικό. Διαφορετικά, αν ιτηθούν, θα έχουμε και επόμενο παιχνίδι την Δευτέρα. Τώρα, απόψε, 7 η ώρα στη Βουδαπέστη, ο τελικός Champions League. Οι πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain αναμένεται ένα συναρπαστικό παιχνίδι που θα αρχίσει σε 7 το απόγευμα. Γιατί θα γίνει αυτό? Το έχει ανακοινώσει από τον περασμένο Αύγουστο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Οι λόγοι είναι οι εξής. Πρώτος, η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων, δηλαδή όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη για το ματς, θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και πιθανές πτήσεις επιστροφής, καθώς ό,τι και αν συμβεί, το παιχνίδι θα έχει τελειώσει πριν τα μεσάνυχτα. Mm. Οπότε είναι πολλοί που έχουν πάει. Η Βουδαπέστη είναι και μια χώρα εύκολη σε πρόσβαση από την κεντρική Ευρώπη και από το την Αγγλία ή το Παρίσι, και φυσικά μέσω των πτήσεων να έχουν φύγει το πρωί και να γυρίσουν το βράδυ. Ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός. Ένας δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την συνέχιση των εορτασμών. Ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει και αλλού τις πανηγυρισμούς και τις συζητήσεις και όλη αυτή τη φιέστα που γίνεται μετά, αφού η ώρα δεν είναι περασμένη. Έτσι θα βοηθήσει και οικονομικά την πόλη. Γιατί θα ξεκινήσει 6 ώρα ο Βουδαπέστης, θα έχει τελειώσει αν δεν έχει παράταση 8. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα βοηθηθεί και η οικονομία της Βουδαπέστης.
0: Τι να περιμένουμε σήμερα.
1: Μισό, για να τελειώσω, ένα ακόμα δύο σημεία. 10 η ώρα, 7 η ώρα, γιατί όταν γινόταν η σέντρα στις 10, αρκετές φορές ήταν αποτρεπτική για τις μικρές ηλικίες. Έτσι λοιπόν, περισσότερα παιδιά θα παρακολουθήσουν τον σημερινό τελικό. Και το τελευταίο, για μένα το βασικότερο, ότι η UEFA κάνει αυτό το άνοιγμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι στις 7 για την αγορά της Ασίας, δηλαδή για Ινδία και Κίνα.
0: Μιλάμε για 3 δισεκατομμύρια πληθυσμό στην Ινδία
1: αυτό
0: και την Κίνα.
1: Είναι
0: η μισή γη περίπου.
1: Νομίζω ότι είναι το πιο βασικό από όλα.
0: Τώρα, τι περιμένουμε να δούμε σήμερα.
1: Περιμένουμε να δούμε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον
0: ανοιχτό
1: παιχνίδι.
0: Ή σκληρό παιχνίδι, κλειστό, τι εκτιμάς?
1: Ανοιχτό, γιατί κοιτάξτε, αυτοί και οι δύο θεωρούν ότι στις λεπτομέρειες, και ο Ερίκε και ο Αρτέτα, στις λεπτομέρειες θα κριθούν. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες, δικαιότατα έχουν φτάσει σε αυτό.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, περίμενα φέτος ότι θα περάσει η Bayern.
1: Ναι, και εγώ, εντάξει,
0: αλλά έπεσε με την Παρί, η οποία είναι υπερομάδα στα ημιτελικά.
1: Δείχνει η Παρί να είναι αυτό που λες, να είναι υπερομάδα. Φυσικά όλα θα φανούν στο γήπεδο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μιλάμε τώρα για δύο ομάδες με αστέρια πολλών εκατομμυρίων. Και θα δούμε και πόσο έχει φανεί και η κούραση. Γιατί μην ξεχνάς ότι κάποιοι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές έχουν και συνέχεια. Γιατί στις 11
0: Ιουνίου
1: το Μουντιάλ. Και καταλαβαίνει κανείς ότι έχει πολύ ακόμα δρόμο.
0: Για πες μας μερικά πράγματα.
1: Να σου πω για το Μουντιάλ ένα λεπτό, ότι ο Ταρέμι του Ολυμπιακού σκόραρε στο παιχνίδι του Ιράν 3-1 την Γκάμπια, φιλικό παιχνίδι. Ο Μέση είναι κανονικά στην αποστολή της Αργεντινής. Με τον Νεϊμάρ πολύ λόγος.
0: Νωρίς αυτά.
1: Όχι, ο Νεϊμάρ είναι τραυματίας, θα χάσει δύο φιλικά και θα χάσει και την πρεμιέρα.
0: Παίζει ακόμα μπάλα ο Νεϊμάρ.
1: Δεν παίζει. Τα 34 τον έχει δει πως είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Όχι, πού παίζει, γιατί δεν ξέρω
1: κάτι. Παίζει στη Βραζιλία. Και όλη η ιστορία στη Βραζιλία είναι αν ο Νεϊμάρ προλάβει το πρώτο παιχνίδι, και γιατί έχει ενοχλήσεις στην προθεσμία.
0: Όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, φέτος το καλό.
1: Δηλαδή,
0: όπως καταλάβατε,
1: τον τέλειωσε.
0: Δεν εννοώ έτσι.
1: Να σου πω, πόσο είναι.
0: Εννοώ ότι δεν είναι σε κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Γύρισε πίσω στην πατρίδα του.
0: Προσέξτε τώρα. Όπως καταλάβατε, φέτος το καλοκαίρι έχει Μουντιάλ. Θα τρελαθούμε στην τηλεόραση. Πες μας πότε αρχίζει.
1: 11 Ιουνίου.
0: 11 Ιουνίου, τώρα σε 11 μέρες. Ωραία, παιχτάρα. Θα βλέπουμε Μουντιάλ. Σε ποια χώρα θα γίνει το Μουντιάλ?
1: Είναι στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό. Μην ξεχνάς ότι με τη διαφορά της ώρας. Ναι, με τη διαφορά της ώρας θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχει και νυχτερινούς αγώνες.
0: Τι ώρα θα βλέπουμε δηλαδή εμείς?
1: Θα έχει αγώνες και στις 3 και στις 5.
0: Τρεις τα ξημερώματα.
1: Γιατί πώς θα λέω?
0: Τρεις
1: αφού είναι μεσημέρι.
0: 11 η ώρα έχω κοιμηθεί, έχω πρωινό.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, θα το δεις την άλλη μέρα.
0: Δηλαδή δεν θα συνδυαστούν οι ώρες με την Ευρώπη?
1: Δεν συνδυάζονται οι ώρες. Κάποιες ώρες συνδυάζονται, αλλά με τη διαφορά της ώρας καταλαβαίνεις ότι θα έχει και νυχτερινά παιχνίδια.
0: Ακούστε τώρα το καινούριο κόλπο. Τρεις χώρες διοργανώνουν το Μουντιάλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μέξικο.
1: Ναι, αυτό το γίνεται, έχει παγιωθεί τώρα και στην Ευρώπη.
0: Με δύο χώρες βλέπουμε, ξέραμε. Τώρα είναι τρεις.
1: Σε πολλά αθλήματα ομαδικά και στο μπάσκετ είχαμε στο Eurobasket τέσσερις χώρες που κάναν τους πρώτους ομίλους, τις πρώτες φάσεις και μετά πήγαιναν σε μια χώρα.
0: Ο τελικός σε ποια χώρα είναι?
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα.
1: Εντάξει, ο τελικός εκεί δεν μπορούσε να μην λείπει από εκεί.
0: Οι μεγάλες ομάδες πλην της Ιταλίας είναι όλες εκεί, νομίζω.
1: Ναι, νομίζω ότι μόνο η Ιταλία είναι εκτός.
0: Από τις παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
1: Η Ιταλία που είχε ένα φιλικό με την Ελλάδα στις 4 Ιούνιου στο Παγκρίτιο και θα έρθει μόνο με ελάχιστους παίκτες από την πρώτη ομάδα και με παίκτες από την εθνική.
0: Η σκουάντρα Τζούρα, ρε φίλε, να μην είναι στο Μουντιάλ.
1: Συμβαίνει για τις καλύτερες οικογένειες.
0: Μεγάλη ομάδα Ιταλία.
1: Συμβαίνει δυστυχώς.
0: Πόσα Μουντιάλ, 3-4 έχει. Πολλά.
1: Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Θα δούμε λοιπόν Βραζιλία σίγουρα. Αργεντινή θα δούμε επίσης. Το Μέξικο, μεγάλη ομάδα από την Λατινική Αμερική.
1: Ουρουγουάη
0: επίσης.
1: Όλη η Ευρωπαϊκή.
0: Γερμανία, Αγγλία. Γαλλία.
1: Θα ξεκινάς από τη Γαλλία, νομίζω.
0: Γαλλία, ναι.
1: Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία. Η Αγγλία θα δούμε πώς θα είναι.
0: Ισπανία.
1: Ισπανία εννοείται. Βγάζει φωτιές.
0: Παλάρα.
1: Νομίζω Ελλάδα δεν θα είναι αυτή τη φορά.
0: Κρίμα.
1: Γιατί έχει αποκλειστεί, δεν μπορούσα να.
0: Έχουμε κάποιο φαβορί να παίξουμε.
1: Όχι, ακόμα είναι νωρίς. Κάτσε να δούμε. Ακόμα μετά την πρώτη. Φαβορί για μένα δεν μπορώ να σου βάλω φαβορί. Εντάξει, οι ομάδες πάντα είναι Αργεντινή, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία. Ναι. Θα δούμε κάποια άλλη μπορεί να είναι. Ναι. 7 λοιπόν η ώρα θα είμαστε εδώ. Ναι. Με ενημέρωση συνεχόμενη για το μεγάλο παιχνίδι. Μάλιστα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ένας τελικός κλείνει. Σήμερα
0: καλημέρα
1: κλείνει
0: μας. Πολύ
1: η ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Να σε καλά,
1: στο ποδόσφαιρο με αυτό το μεγάλο τελικό. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Δημήτρη, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Να διαβάσω το μήνυμα του Παύλου. Καλημέρα, Παύλο. Να σε καλά, φίλε. Όλοι ξέρουν, Γιάννη, ότι ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ξέρει και ο Τσίπρας αυτό. Κατά συνέπεια, όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο έχουν ακόμα 10 μήνες μέχρι να κρυφτούν. Εντάξει, ρε φίλε, δεν χρειάζεται να τους δείρεις κιόλας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Άκουσα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ δεν μπορούν να πληρωθούν και γι' αυτό ένα μεγάλο μέρος από τα χρέη θα διαγραφούν. Και μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Πώς η Νέα Δημοκρατία, γράφει ο Αλέξανδρος Τσολάκος, λέει να την ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε επόμενες εκλογές για να φτιάξει τα πράγματα στην Ελλάδα, όταν δεν μπορεί το ίδιο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να πληρώσει τα ίδια του τα χρέη. Τα χαιρετίσματά μου από την Ολλανδία. Καλημέρα και στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, το δικηγόρο. Πανάρχιος ακροατής. Δικηγόρος όταν δεν ακούει ραδιόφωνο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Προσωπικώς χαίρομαι κάθε φορά που φίλες και φίλοι ακροατές από το 2007, από την αρχή του Real FM, επιβεβαιώνουν την καλή επιλογή μας να σας ακούμε. Ο City τότε παραχώρησε τη θέση του στο Real και ο Real έγινε η Real του ραδιοφώνου και εσείς ίσως ο πελέτης. Καλή συνέχεια όπως έχει φτάσει ως και σήμερα. Να σε καλά, αγαπητέ κύριε Κιμιονή. Εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη, τη στήριξη και για τα μηνύματα τα οποία στέλνεις. Μια τελευταία καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα Γιάννη. Οι επόμενες εκλογές θα θυμίσουν πολύ τις εκλογές του 12. Για διαφορετικούς αλλά και για τους ίδιους λόγους, μεταξύ εκλογών 9 και εκλογών του 24, δεν πήγαν στην κάλπη 2,4 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Εάν τα πραγματικά φρέσκα κόμματα, όχι αυτά της ανακύκλωσης, σηκώσουν μερίδα του κόσμου, από τον καναπέ θα δούμε αποτελέσματα του 12. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, Γιώργο, ότι υπάρχει τέτοια διάθεση για μαζική συμμετοχή. Μακάρι να υπήρχε, αλλά από ό,τι λένε οι δημοσκόποι από τις μετρήσεις, πολύ φοβάμαι ότι στις επόμενες εκλογές, σε αυτές που θα γίνουν, η αποχή, και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, θα σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Μακάρι να μην συμβεί αυτό, αλλά η ενδείξη προς τα εκεί τίνουν.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα στη φίλη μου τη Βασιλική τη Στεριοπούλου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στον κύριο Αλεξανδρίδη. Να είστε καλά κύριε Αλεξανδρίδη, την καλημέρα μας. Δικηγόρος ο φίλος Αλεξανδρίδης. Δύναμη μου, γράφει πολλά και διάφορα εδώ. Θα τα διαβάσω στη συνέχεια. Μεγάλο, τεράστιο το μήνυμα. Θέλουμε τουλάχιστον 10 λεπτά. Λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα του Γιώργου, ευφυής ακροατής ο Γιώργος και πολιτικά καταρτισμένος, όχι άνθρωπος ο οποίος είναι με κομματικές παροπίδες και μου θυμίζει τις εκλογές της 6ης Μαΐου του 12. Να σου θυμίσω, Γιώργο από τα Χανιά, ότι στις εκλογές της 6ης Μαΐου του 12 η αποχή ανήλθε περίπου στο 35%. Ήταν μεγάλο το νούμερο και τότε. Δεν είναι εύκολο να κινήσεις, να παρακινήσεις ειδικές ομάδες πληθυσμού και να πάνε να ψηφίσουν. Ξέρεις μόνο ποια προϋπόθεση υπάρχει. Μην περιμένεις ότι θα βρεθεί το πολιτικό πρόσωπο που θα ξεσηκώσει τον κόσμο από τον καναπέ. Μόνο αν υπάρξουν διευκολύνσεις. Δηλαδή, αν μπορεί ο άλλος να ψηφίζει σιγά σιγά από το PC του, από το tablet του, από το τηλέφωνό του, με επιστολική ψήφο, όπως θα συμβεί για τους ομογενείς, και διευκολυνθούν κάποιες ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι για παράδειγμα η ναυτική μας, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό που είναι μακριά από τον τόπο ψηφοφορίας, από τα εκλογικά κέντρα ή σε σχέση με εκεί που ψηφίζουν. Τα άτομα με κινητικά προβλήματα, οι ηλικιωμένοι, αλλά και κάποιοι νέοι που βαριούνται να πάνε να ψηφίσουν στις κάλπες. Μου λένε λοιπόν οι δημοσκόποι από τις έρευνες που ήδη κάνουν ότι δεν διαφαίνεται τάση μαζικής συμμετοχής. Μακάρι να συμβεί το αντίθετο. Και αυτό ξέρεις από που φαίνεται. Από το γεγονός ότι δεν υπάρχει μαζική συμμετοχή σε προεκλογικού τύπου συγκεντρώσεις. Και κυρίως από το ότι δεν συμμετέχουν σε αυτού του είδους τις πολιτικές, αν θέλεις, ομιλίες άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτω των 25-30 ετών, δυστυχώς. Καλημέρα στον Παύλο, γεια σου άρχοντα. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα Γιάννη. Ξέρουμε αν έχουν ξεκαθαρίσει εκλογή κατάλογοι από τους νεκρούς και τους άνω των 100 ετών ψηφοφόροι που αυτοί φαίνονται σαν αποχή. Εδώ είχαμε βγάλει πριν από μερικές εβδομάδες τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, και μας είπε ότι έχει γίνει εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων. Μένει αυτό να το δούμε από τη συμμετοχή και από την αποχή. Καλημέρα στο Στέλιο, καλημέρα στην αγαπημένη παρέα της ενημέρωσης. Σου στέλνω τους χαιρετισμούς μου, Γιάννη, από το Βουκουρέστιο που βρίσκομαι για δουλειά. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια σε όλους. Ο φίλος ο Στέλιος ο Καλατζής. Γεια σου Στέλιο, άρχοντα. Διαβάζουμε εφημερίδες. Η εφιάλτηση στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά είναι κεντρικό θέμα στην δημοκρατία του Σαββάτου. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή, δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη, κόντρα στα βρώμικα παιχνίδια, γαλάζια παιχνίδια της υπονόμευσης του Πασόκ, κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο καρφί, που στηρίζει ανοιχτά τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ. Απογευματινή, πάμε για τρίτη φυτεία με επενδύσεις και ανάπτυξη. Ο Μητσοτάκης θες στο συνέδριο Power Game Economy στα Χανιά προανήγγειλε ότι θα κερδίσει ξανά τις εκλογές και η κυβέρνηση πάει για τρίτη φυτεία. Ερωτικό. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Οι αόρατοι υψώνουν το ανάστημά τους, όπλο τους στο κίνημα συνταξιούχων, το δικό τους κόμμα για τους δικούς τους αγώνες. Γράφει η εφημερίδα 60+ των συνταξιούχων, μια εφημερίδα που δεν είναι ευρέως διαδεδομένη, αλλά έχει αρκετά μεγάλο κοινό, φίλες και φίλοι. Η εφημερίδα των συντακτών. Κλείνατε παριστερά. Τα νέα κόμματα αλλάζουν την πολιτική σκακέρα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να καταλάβει το κέντρο από τα αριστερά. Τι λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Για μπλόφα πρόωρων εκλογών από το Μαξίμου μιλάνε βουλευτές Νουδού. Και βροχή ανεξαρτητοποιήσεων από τη Νέα Αριστερά. Άλλο θέμα από την εφημερίδα των συντακτών. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Παλιά οι πολιτικοί ζητούσαν τη σάτυρα. Τώρα απαγορεύεται. Βέβαια εντάξει, παλιά υπήρχε σάτυρα. Υπήρχαν πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι έκαναν σάτυρα. Ενώ τώρα υπάρχει υβρεολόγιο και τοξικότητα, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν είναι ίδια δηλαδή η κριτική που γινόταν τότε με την κριτική που γίνεται και μάλιστα ανώνυμα σήμερα στα κοινωνικά δίκτυα και για τους πολιτικούς και για άλλους παράγοντες του δημόσιου βίου. Απογευματινή. Όχι, τη διάβασα την απογευματινή. Πάμε στα παραπολιτικά. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά, αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα. Με δεύτερο θέμα, ελληνικό μάτς στην Τουρκία μέσω της Εύρων. Περνάμε στην μεγαλύτερη σε κυκλοφορία Free Press εφημερίδα, η Alpha Free Press. Ισχυρή οικονομία για δυνατή Ελλάδα, με πρωτοσέλιδη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μισθολογική ισότητα των φύλων και τα σχέδια της Ευρώπης για το ενεργειακό. Περνάμε στα νέα γρήγορα. Τα κόμματα αναπεριφέρεια που κερδίζουν και που χάνουν. Έχει μεγάλη έρευνα και αναλυτικό πολιτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Τα Νέα. Η Εστία έχει κεντρικό θέμα την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Ο λαϊκισμός επιστρέφει. Η Ελλάς προωθεί τη λογική της ίσονος προσπάθειας. Περνάμε στο ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Απάντηση θα δώσει πάλι του λαού. Καμία αναμονή για σωτήρες. Πολεμική εμπλοκή και αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία. Κεντρικό θέμα στον ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Με δεύτερο θέμα το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Το ταξίδι ξεκινάει από την Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου στις 6 Ιουνίου. Κόντρα. Υπό αμφισβήτηση η κυριαρχία της Νουδού, συντελούνται ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς του Τσίπρα στις νέες δημοσκοπήσεις. Και κλείνουμε με τον Ελεύθερο Τύπο που δημοσιεύει τα 6 SOS για φόρους κληρονομιάς και την πρεμιέρα πανελλαδικών με Μοναξιά, Εμπειρίκο και Παπανούτσο. Και την Καθημερινή που έχει ίσως το μεγάλο θέμα της ημέρας κατά τη δική μου γνώμη. Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στον νόμο της γαλάζιας πατρίδας.
8: Real FM. Ο Αλέξανδρος Σουβέλλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
9: Μια καρέκλα να τα πω!
8: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
10: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
8: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
9: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
8: Ο Αλέξανδρος Σουβέλλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα.
11: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
12: Μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η τροχέα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ είναι από αυτή την ώρα έως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Στη μάχη των πανελληνίων εξετάσεων μπαίνουν σήμερα οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που διαγωνίζονται στο μάθημα των νέων ελληνικών. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυση σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα κάνει μόνο μια συμφωνία που είναι καλή για την Αμερική και ικανοποιεί τις κόκκινες γραμμές, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, επισημένοντας ότι το Ιράν δεν μπορεί να κατέχει πυρηνικά όπλα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στον Νότιο Λίβανο. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη στη λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία για την παροχή πρώτων βοηθειών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συλληπιτήριο μήνυμά του. Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωση σημειώθηκε στην Κόρινθο. Τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Διερευνώνται τα αίτια. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πρώτοι 12 εμπλεκόμενοι από την Κρήτη, οι οποίοι απολογήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για την εμπλοκή τους στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στο μήκος στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά, κατακτώντας την πρώτη θέση στο διεθνές meeting Στίβου που έγινε στη Λεμεσό. Στο επικοντό κυριάρχησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα, επίδοση που περνάει για 20η φορά στην καριέρα του. Περισσότερα στο φιλεφλος.gr.
11: Real Weather.
2: Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ωραίο τριμεράκι θα είναι αυτό. Εγώ δουλεύω Δευτέρα και αύριο δουλεύω Κυριακή. Δευτέρα στο κανάλι μου, αύριο εδώ στο Real FM. Για εμάς στο ιδιωτικό τομέα είναι διαφορετικά τα τριήμερα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να υπάρχει καλή διάθεση, να περάσετε όμορφα όπου κι αν είστε. Μεγάλες, με 100% πληρώτες έφυγαν χθες τα περισσότερα πλοία από τον Πειραιά και όχι μόνο από τον Πειραιά, και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο. Θα μας πει στη συνέχεια ο κύριος Καντερές τι καιρό θα κάνει, γιατί είναι βασικό συστατικό να ξέρουμε τι καιρό θα κάνει για να περάσουμε όμορφα στην πρώτη, ας την πούμε έτσι, καλοκαιρινή εξόρμηση. Πολύ προσοχή, από σήμερα 30 Μαΐου τίθεται σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα περιορίστων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών. Μέχρι τώρα η ποινή για τη μη κατοχή εισιτηρίου ανερχόταν σε 72 ευρώ για το κανονικό και 30 ευρώ για το μειωμένο κόμιστρο. Προσοχή λοιπόν. Η υπουργική, η σχετική υπουργική απόφαση που ενεργοποιεί το νόμο 5290 του 26 που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα προχθές 28 Μαΐου και έχει ισχύ από σήμερα 30 Μαΐου.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Καλημέρα Γιάννη. Η έννοια του συντρόφου σήμερα, Γιάννη, φαίνεται να έχει αποκτήσει κυρίως κομματική φανέλα. Κι όμως κάποτε σήμαινε συμπόρευση, στήριξη, κοινό αγώνα και αλληλεγγύη αξίες που η εποχή μας συχνά ξεχνάει παραμελεί. Η γέννηση νέων κομμάτων και η ποικιλία απόψεων κάνει καλό στη δημοκρατία. Το ερώτημα είναι αν φέρνει κάτι πραγματικά νέο ή απλώς ανακυκλώνει παλιές ιδέες με διαφορετικό περιτύλιγμα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, στην παγκόσμια παρέα του Real FM. Καλό πρωινό, ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Συμφωνώ απολύτως με την άποψή σου, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Η γέννηση νέων κομμάτων και η ποικιλία απόψεων κάνει καλό στη δημοκρατία και ενισχύει και την κοινοβουλευτική δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Ξέρετε από πού στέλνει την καλημέρα του, παλιός ακροατής. Από όλη την παρέα της 112ης πτέρυγας μάχης από την Ελευσίνα. Καλημέρα παιδιά, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στο Θοδωρή που για να μπορέσει να ψηφίσει ο κόσμος και να δοθεί κίνητρο να μεταβεί στην περιφέρεια, στην επαρχία δηλαδή, με τόσα έξοδα θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση επίδομα εκλογών. Αναλόγως στην περίπτωση. Πάντως υπάρχει δικαιολογία. Άνω των 200-250, πρέπει να διαβάσω τι ακριβώς λέει η διάταξη του νόμου, χιλιόμετρων, μπορείς με μία βεβαίωση, ότι δηλαδή ζεις και εργάζεσαι μακριά, κάποια χιλιόμετρα δηλαδή, μακριά από τον τόπο που ψηφίζεις, μπορείς να είναι να δικαιολογήσεις την απουσία σου. Βεβαίως δεν ενεργοποιείται ποτέ ποινική δίωξη για μη συμμετοχή σε εκλογές, οι οποίες να πούμε, συμμετοχές είναι υποχρεωτικές. Δεν έχει καταργηθεί η υποχρεωτικότητα στην ψήφο. Αλλά δεν εφαρμόζεται το ποινολόγιο και όπως καταλαβαίνετε δεν ασκούνται και ποινικές δίωξεις επ' αυτού. Τι να ασκηθούν με τέτοια ποσοστά αποχής που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, οι μισοί Έλληνες θα πήγαιναν στα δικαστήρια. Το ποσοστό αποχής της ευρωεκλογής του 24, θα μου πείτε οι ευρωεκλογές δεν έχουν την ίδια σημασία με τις εθνικές εκλογές, ήταν των τελευταίων ευρωεκλογών του 24, ήταν στο 58,76%. Η συμμετοχή δηλαδή ανήλθε μόλις στο 41,24%. Στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου, που υποτίθεται ότι έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, περίπου ένα στους δύο ψήφισε. Το 52,83%. Στο 52,83% ανήλθε η συμμετοχή. Βέβαια, δεν είχε γίνει πλήρης εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων, που σήμερα, όπως μας λέει το Υπουργείο Στερκών, έχει γίνει. Μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η συμμετοχή. Πάντως, για να υπάρξει συμμετοχή και να κλείσω το θέμα αυτό, πρέπει να δώσεις κίνητρα στους ψηφοφόρους. Ψήφο μέσω τάμπλετ, μέσω υπολογιστή, μέσω κινητού τηλεφώνου, μέσω επιστολικής ψήφου, με οποιαδήποτε διαδικασία διευκολύνει ένα κομμάτι ψηφοφόρων που δεν θέλουν να πάνε στις κάλπες. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Να το λες, Γιάννη, πολλές φορές ότι εμείς του ιδιωτικού τομέα δουλεύουμε τη Δευτέρα ενώ κάποιοι άλλοι δεν δουλεύουν και πολύ σωστά κάνεις που το λες. Καλημέρα και στην αγαπητή Νίκη, να σε καλά Νίκη. Και χρόνια πολλά να χαίρεσαι το γιο σου και καλή επιτυχία στις πανελλαδικές. Έχει γενέθλια σήμερα ο γιος της Νίκης και δίνει το παιδί στις πανελλαδικές. Ξεκινούν σήμερα οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ με νέα ελληνικά. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Και ψυχραιμία στους γονείς. Τα περάσαμε κι εμείς. Όσοι έχουν περάσει αυτή την δοκιμασία ξέρουν. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους.
0: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου, τα έχεις περάσει και εσύ όλα αυτά, ε?
1: Τώρα δεν είναι πανελλαδικές.
0: Α, δεν είναι πανελλαδικές.
1: Έδωσε χθες έκθεση.
0: Ω, συγχαρητήρια και εύχομαι καλή επιτυχία. Πώς πάει?
1: Πήγε πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Μου είπε και η φιλόλογος που.
0: Αγοράκι, κοριτσάκι, τι είναι το.
1: Κοπέλα.
0: Κοριτσάκι, μπράβο, να τη χαίρεσαι.
1: Και θέλει να γίνει δημοσιογράφος.
0: Ω, θα τη βοηθήσουμε. Θα τη ανοίξουμε το δρόμο όσο μπορούμε και όσο έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Μπράβο, Μιχάλη, καλή επιτυχία στο παιδί.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ να σε καλά.
0: Έχεις κι άλλο.
1: Όχι, όχι, μία κόρη.
0: Να τη χαίρεσαι και να τη δεις όπως την καμαρώνεις και όπως επιθυμείς, αγαπητέ φίλε. Πού δίνει δηλαδή για το τμήμα μέσω μαζικής ενημέρωσης?
1: Ναι, πρώτα εκεί στην Πάντιο, νομίζω.
0: Μετά στο ΕΚΠΑ.
1: και στο ΕΚΠΑ, αλλά θα δηλώσει και πολιτικών και διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών και τη νομική, δηλαδή είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, είναι, σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και η κόρη μου η Κατερίνα. Τελείωσε το πολιτικό της νομικής, το ΕΚΠΑ.
1: Ναι, ναι, θα τα δηλώσει και αυτά και ναι. Θα δούμε τώρα τι ναι. Θα γίνει. Την ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, είναι ωραίο το κομμάτι των πολιτικών επιστημών, των media. Είναι...
1: Δεν την έκανα μηχανικό, ούτε γιατρό που είναι η μαμά της.
0: Φίλε, τι να κάνουμε, δεν γίνεται πάντα να ακολουθούν τα παιδιά τα βήματά μας.
1: Ναι, δυστυχώς δεν μπορούμε να τα επιβάλλεις. Είναι τι αρέσει το παιδί.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πριν πάμε στα δικά σου θέματα, στα δικά σου θα πάμε, αλλά μεταφέρω ένα μήνυμα του φίλου του Κωνσταντίνου Μάρα. Να σε ρωτήσω αν ξέρεις ημερομηνία που θα βγει το καινούριο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω τα 36.000 ευρώ και αν ξέρεις από τώρα τους όρους.
1: Ναι, ναι, τους ξέρω.
0: Ο Κωνσταντίνος Μάρας μου έστειλε το μήνυμα, αν θέλεις απαντάς.
1: 1 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην πλατφόρμα που θα ανοίξει. Η επιλεξιμότητα των υποψήφιων ξεκινάει μέσα στον Ιούνιο, αλλά οι αιτήσεις θα υποβληθούν αρχές Σεπτεμβρίου, για να είμαι πιο ακριβής. Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Και αυτό το οποίο λέει η υπουργική, αυτό που λέει η υπουργική απόφαση είναι ότι μέχρι 35.000 είναι για τον μέχρι 25.000 είναι για τον άγαμο και μέχρι 35.000 για τον έγαμο χωρίς παιδί. Για κάθε ένα παιδί προστίθεται στα 35.000 και 5.000 ευρώ. Αυτό είναι το εισοδηματικό κριτήριο. Καταρχήν θα πρέπει η κατοικία του να είναι κάτω από 120 τετραγωνικά μέτρα, να έχει χτιστεί πριν το 1990.
0: Ναι.
1: Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για την ανακαίνιση. Εγώ θεωρώ είναι λίγα, αλλά υπάρχει το 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο τα 36.000 ευρώ. Θα ξεκινάει η προτεραιότητα στα κλειστά διαμερίσματα για να βοηθήσουμε τη στέγαση. Καταλαβαίνεις, Γιάννη, ότι η προτεραιότητα είναι εκεί, η στόχευση είναι εκεί. Και θα πρέπει, εφόσον ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση, θέλει και τα δύο, όχι μόνο ανακαίνιση, θέλει και ενεργειακή αναβάθμιση. Θα πρέπει τουλάχιστον για 3 χρόνια να το μισθώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι υποχρεωτικό, δηλαδή δεν
0: okay,
1: είναι...
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Νομίζω τα είπες όλα.
1: Ναι.
0: Ενημέρωσε αναλυτικά τον Κωνσταντίνο, το φίλο του.
1: 80% θέλει ανακαίνιση και 20% εξοικονόμηση ενέργεια. Και το ποσοστό επιδότηση φτάνει έως και 90%.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ
0: τώρα.
1: Μεγάλο το επιδότηση.
0: Βέβαια, πολύ μεγάλο. Σχεδόν ολόκληρη είναι η επιδότηση. 100% σχεδόν. Τώρα, πες μας τι βλέπεις για τις τιμές στα καύσιμα από 1η Ιουνίου, από μεθαύριο δηλαδή.
1: Καταρχήν, είμαστε αυτή η εβδομάδα ήμασταν σε τροχιά αποκλιμάκωση. Δηλαδή
0: κυρίως για τις τιμές στο ρεύμα θέλουμε να μάθουμε, αλλά να μας κάνεις και μια εκτίμηση για τα καύσιμα.
1: Ωραία, να πούμε τώρα για τα καύσιμα. Ήδη είμαστε σε μια σχετική αποκλιμάκωση αυτή τη εβδομάδα. Δηλαδή το Brent κινείται γύρω στα 92, 93, 94 περίπου, κάτω από 100 δολάρια. Αυτό έχει επηρεάσει προς τα κάτω, θα έλεγα όχι σημαντικά, θα έλεγα κάπως ένα μικρό ποσοστό την τιμή της αμόλυβης, ενώ την τιμή του καυσίμου στην Αγγλία. Εγώ εκτιμώ ότι θα υπάρξει τις επόμενες μέρες, από εβδομάδα δηλαδή, περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές στην Αγγλία και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη, εφόσον δεν συμβεί κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει συμφωνηθεί μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία, η οποία θα δούμε αν θα τηρηθεί και τις επόμενες μέρες, γιατί έχουμε δει πολλές συμφωνίες οι οποίες ανακοινώνονται αλλά στη συνέχεια παραβιάζονται. Τώρα για το ρεύμα. Στο ρεύμα δεν θα έχουμε εκπλήξεις, μάλλον θα κινηθούμε από εβδομάδα, οι υπάροχοι θα ανακοινώσουν τα τιμολόγια σταθερές οι τιμές όπως ήταν και στο προηγούμενο μήνα. Δηλαδή η χοντρική αγορά του ρεύματος αυξήθηκε περίπου 3%. Έκλεισε ο Μάιος με μια μικρή αύξηση 3%. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ανεπαίσθητη αύξηση η οποία δεν θα επηρεάσει τα τιμολόγια του Ιουνίου. Οι τιμές θα παραμείνουν περίπου στα ίδια επίπεδα του Μαΐου και στα μπλε και στα πράσινα τιμολόγια. Γιατί και το Μάιο η ζήτηση γενικά χαμηλότερη και λειτουργήσαν πάρα πολύ οι ΑΠΕ, γι' αυτό συγκράτησαν και τις τιμές εξαιτίας της υψηλής τιμής φυσικού αερίου.
0: Προσέξτε ιδιαίτερα αυτά που θα πει τώρα ο Μιχάλης ο Χριστοδουλίδης. Εκδόθηκε, με συγχωρείτε, η υπουργική απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στις βεράντες.
1: Λοιπόν, στέγη, βεράντες και χωράφι. Ενώ να πούμε μόνο για τη στέγη, για τα χωράφια η προθεσμία τελείωνε στις 25 Μαΐου, δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου όσοι ενδιαφέρονται για να βάλουν φωτοβολταϊκά στη στέγη ή στα χωράφια, και τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, το οποίο είναι ένα νέο project το οποίο θα τρέξει τις επόμενες μέρες και αφορά νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, να το λέμε αυτό, Γιάννη, όχι μόνο νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Μπορείς να κρεμάσεις τη βεράντα σου δύο πανέλα μέχρι 800 βάτ συνολική εγκατεστημένη ισχύ και μπορείς να εξοικονομήσεις 20 έως και 25% χρήματα από τον ετήσιο λογαριασμό του ρεύματος.
0: Ναι, μετά τη δημοσιοποίηση της υπουργικής απόφασης μπορείς από αύριο δηλαδή να τα βάζεις.
1: Ναι, κανονικά, εννοείται.
0: Είναι έτοιμο το δίκτυο δηλαδή για να υποδεχθεί τέτοιου είδους kit?
1: Όχι, μα δεν είναι θέμα δικτύου, μισό λεπτό για να το ξεκαθαρίσω. Δεν κάνεις έγχυση στο δίκτυο.
0: Αλλά?
1: Έχει τίποτα, μόνο για καταλάβει, μόνο για...
0: Το βάζεις στην πρίζα.
1: Το βάζεις στην πρίζα, okay. Είναι plug and play για να καλύψεις τις ενεργειακές ανάγκες του ακινήτου.
0: Μάλιστα. Δεν θέλεις λοιπόν κάποια ειδική άδεια από τη ΔΕΗ, το ΔΕΒΕ ή οποιοδήποτε άλλο?
1: Μόνο μια γνωστοποίηση θέλει του kit, ναι. Ότι είναι πιστοποιημένο, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει.
0: Γνωστοποίηση
1: να
0: ποιον?
1: Στην πλατφόρμα του ΔΕΒΕ θα πρέπει να υπάρχει πώς το λένε, γνωστοποίηση ότι το kit που θα αγοράσει είναι πιστοποιημένο.
0: Κατάλαβα.
1: Για ποιο λόγο? Γιατί αν δεν είναι πιστοποιημένο υπάρχει κίνδυνος να κάνει έγχυση στο δίκτυο με πολλά προβλήματα. Δεν πρέπει να έχει μια αυτοματοποιημένη διάταξη ώστε όταν υπάρχει μια τέτοια τάση για να κάνει έγχυση θα πρέπει να αποκόπτεται.
0: Άρα για να το πούμε πρακτικά, μπορεί κάποιος από σήμερα να αγοράσει αυτό το kit, τα δύο πάνελ με τον ενσωματωμένο inverter και το καλώδιο που θα τοποθετηθεί στη μπρίζα και θα μπορεί από σήμερα να πετύχει, βάζοντας τα πάνελα αυτά σε σημείο που υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια, έκπτωση 20-25% στην κατανάλωση του ρεύματος, όχι συνολικά στους φόρους.
1: 800 με 1000 ευρώ περίπου θα κοστίζει αυτό το kit.
0: Το kit,
1: περίπου.
0: Ναι.
1: Η απόσβεση γίνεται σε 2-3 χρόνια στο λεκανοπέδιο, ναι. Αθηνών. Στο 1,5 χρόνο γίνεται στο Λασίθι και στη Ρόδο.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι πολυδομικοί κανόνες, ειδικά για πολυκατοικίες, που δεν απαγορεύεται να βάζεις?
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Δεν λέει. Τώρα, βέβαια, ότι μπορεί να γίνουν προσφυγές στο ΣΤΕ για παραβίαση της πολυδομικής νομοθεσίας αναφορικά με αλλίωση των όψεων κτλ. Δεν το ξέρω αυτό. Σίγουρα δεν επιτρέπεται σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε κτίρια διατηρητικά.
0: Για να μην χαλάει η πρόσωψη. Λογικό. Κάτι τελευταίο, αυτά τα kit που τα βρίσκεις και σε απλά καταστήματα ηλεκτρικών ειδών ή σε εξειδικευμένους με ΑΠΕ εισαγωγής?
1: Κάνε εμπορικές αλυσίδες, τα είδα να ξέρεις, έτσι. Αλλά για να μην σε διαφημίζω ποιες είναι μεγάλες.
0: Κατάλαβα, στα μεγάλα καταστήματα σε αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών.
1: Ναι, όχι ηλεκτρικών.
0: Αλλά...
1: καταστήματα που πουλάνε από έπιπλα μέχρι.
0: Κατάλαβα.
1: Εργαλεία.
0: Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κάποιος απλά να το εγκαταστήσει. Χρειάζεται και η παρέμβαση του ηλεκτρολόγου.
1: Ένα έλεγχος της εγκατάστασης του σπιτιού. Ναι. Καλό είναι να μην πας εσύ και το πάρεις και το βάλεις μόνος και το βάλεις στην πρίζα. Πρέπει να γίνει ένα έλεγχος του κυκλώματος που θα μπει. Γιατί αν δεν υπάρχουν τα όργανα προστασίας, υγειώσεις κτλ., υπάρχει πρόβλημα πάλι στην εγκατάσταση
0: τώρα,
1: του σπιτιού.
0: Τώρα, δύο-τρεις ερωτήσεις από φίλες ακροάτρες και ακροατές. Καλημέρα στο φίλο το συνονομάτο το Γιάννη. Όσον αφορά το ανακαινίζω, ρωτά ο φίλος ο Γιάννης, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα των τριών τελευταίων ετών όπως το σπίτι μου δύο? Σε περίπτωση που το υπερβαίνει φέτος, τι γίνεται?
1: Όχι, λαμβάνεται υπόψη το προηγούμενο, όχι των τριών ετών, του προηγούμενου χρόνου.
0: Του 25 δηλαδή.
1: Ναι, του 25.
0: Η Ιφηγένεια ρωτά αν η εξοχική κατοικία μπορεί να μπει στο πρόγραμμα ανακαινίζω.
1: Ναι, μπορεί οποιαδήποτε κατοικία, απλά όμως θα πρέπει αυτή η εξοχική κατοικία να μισθωθεί. Δεν μπορείς να την έχεις σε αυτή τη φάση. Η προτεραιότητα του Υπουργείου είναι όλες οι κατοικίες οι οποίες θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να μισθωθούν και στη συνέχεια μόνο για ιδιοκατοίκηση. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ο φίλος ο Άγγελος γράφει: καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Άγγελε, την καλημέρα μου. Φαντάζομαι ότι οι νέες εργατικές κατοικίες που χτίζονται στην περιοχή του Αγίου Κοσμά θα δώσουν μια ανάσα στο οικιστικό πρόβλημα. Το ξέρεις το θέμα?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον Άγγελο, τον Κόντι, τον αγαπητό φίλο, τον παλιό φίλο ακροατή. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να πεις ή να προσθέσεις για το θέμα των φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια?
1: Γιάννη, όχι. Νομίζω ότι καλό είναι να το σκεφτούν οι φίλοι ακροατές. Είναι μια, θα έλεγα, ανάσα μικρή μέσα στην κρίση, ναι, να δείτε ένα μειωμένο λογαριασμό ρεύματος. Και γενικώς, εγώ είμαι θετικός στο να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Να βρίσκουμε τρόπους προκειμένου να κάνουμε οικονόμηση ενέργειας.
0: Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα Μιχαλή Χρυσοδουλίδη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Εμείς ευχαριστούμε. Φωτοβολταϊκά λοιπόν στα μπαλκόνια.

0: Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα. Υπενθύμηση για τους δημοσίους υπαλλήλους, γράφει Γιάννη. Μπορεί να μην πηγαίνουν στη δουλειά τους σε ορισμένες αργίες, αλλά παίρνουν δύο μισθούς λιγότερους από τον ιδιωτικό τομέα. Προτιμούσα να παίρνω τους δύο μισθούς και να εργαζόμουν τις αργίες. Επίσης, βέβαια, να τονίσουμε ότι υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι όπου εργάζονται σε βάρδιες, βλέπε σώματα ασφαλείας, νοσοκομιακούς και άλλους όπου εργάζονται στις αργίες. Βεβαίως. Πληρώνονται βέβαια γι' αυτό. Για να ακούμε τώρα για τους δύο μισθούς που λες, γιατί ακούω διάφορα ότι θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά για να δούμε. Αν μπορέσει να επιστραφεί κάποιο από τα κομμένα, από τους κομμένους μισθούς και στο δημόσιο, καλό θα είναι για την αγορά. Πρώτα απ' όλα για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν χάσει ένα μέρος των εισοδημάτων τους, αλλά και για την αγορά. Είναι σημαντικό επίσης. Λοιπόν, Μαργαρίτα Κάρδαρη, με αφορμή και το σχόλιο της Μαρίας που την καλημερίζουμε, να μας πει πώς αμείβεται η αργία του Αγίου Πνεύματος και πέντε πράγματα για το νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για πες μας για την αργία του Αγίου Πνεύματος αύριο.
1: Η αργία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι επίσημη αργία, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, μόνο για το δημόσιο.
0: Άρα δεν πληρωνόμαστε ως αργία εμείς του ιδιωτικού τομέα.
1: Όχι,
0: μάλιστα.
1: Όχι. Αν όμως κάποια συλλογική σύμβαση εργασίας ή αν μια επιχείρηση κατά το παρελθόν συνηθίζει να μην εργάζεται την ημέρα αυτή και καλέσει έκτακτα τελικά το προσωπικό της για να εργαστεί, σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει την αμοιβή του προσαυξημένη κατά 75% αν αμείβεται με μισθό ή κατά 75% για το ημερομίσθιό του. Άρα μόνο αν πρόκειται από συλλογική σύμβαση εργασίας, από επιχειρησιακή συνήθεια ή κατέθυμο, μόνο σε αυτή την περίπτωση έχουν αργία, διαφορετικά θα πρέπει να πληρωθούν.
0: Τώρα, πες μας μερικά πράγματα βασικά, κωδικοποιημένα, για το νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό στην καθημερινότητα και στην εργασία. Και επίσης, πολύ σημαντικό, τι προβλέπει για τις ποινές που αφορούν τον εργοδότη και πώς μπορεί να προστατευτεί ο εργαζόμενος εάν ο εργοδότης δεν συμψηφίζει, δεν πληρώνει τα ίδια χρήματα σε άνδρες και γυναίκες.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραίες οι ερωτήσεις και πολύ τακτοποιημένες σε σχέση με τη σειρά που θα πρέπει να τις αναφέρουμε. Λοιπόν, το νομοσχέδιο έρχεται κατ' εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να φέρουμε και να ενσωματώσουμε στο εσωτερικό μας δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία που προβλέπει την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σήμερα είμαστε μια χώρα η οποία έχει αποκλίσεις στους μισθούς ανδρών και γυναικών γύρω στο 13%.
0: Ναι.
1: Και αυτό οφείλεται κυρίως ότι και οι γυναίκες με τη μητρότητα είχαν αποχωρήσει από το χώρο της εργασίας. Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο? Το νέο νομοσχέδιο λέει λοιπόν ότι θα πρέπει όταν προσλαμβάνεται ένας εργαζόμενος να γνωρίζει ακριβώς το πλαίσιο και των εργασιών που θα πρέπει να κάνει, αλλά και το μισθό που θα πρέπει να παίρνει. Επίσης έχει δικαίωμα πληροφόρησης και για το τι μισθούς παίρνουν οι άλλοι εργαζόμενοι μέσα στην ίδια επιχείρηση. Και υπάρχει υποχρέωση από πλευράς εργοδότη και να παρέχει τις πληροφορίες αυτές, αλλά και να μην έχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ακόμα και στα μπόνους, Γιάννη. Δηλαδή όχι μόνο στις κανονικές αμοιβές, ακόμα και στα μπόνους. Πώς προστατεύεται? Προστατεύεται με δικαστική προστασία, δηλαδή με προσφυγή στα δικαστήρια και στην επιθεώρηση εργασίας. Και αν δεν μπορεί να δικαιολογήσει ο εργοδότης το χάσμα πάνω από 5% στις αμοιβές, τότε θα κληθεί και θα έχει και πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Ξέρουμε τίποτα παραπάνω για τα πρόστιμα?
1: Δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν ψηφίστηκε και ακόμα ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έχουμε και τις υπουργικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν και τις εγκυκλίους.
0: Μάλιστα. Μαργαρίτα Κάρδαρη, εξαιρετική και γρήγορη, δυνατό πυροβόλο όπλο, όπως πάντα.
1: Ευχαριστώ.
0: Εξαιρετική δικηγόρος και εργατολόγος. Καλημέρα, Μαργαρίτα, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Και καλό.
1: Καλό τρίμερο.
0: Έτσι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Real FM. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ.
6: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η τροχέα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ είναι έως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Πρεμιέρα σήμερα για τους μαθητές των επαγγελματικών ηλικίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίοι διαγωνίζονται στα νέα ελληνικά. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Σκαραμαγκά έως την παραλία Ασπροπύργου.

Μετεωρολογικά ξημέρωσε μια υπέροχη καλοκαιρινή, ούτε καν ανοιξιάτικη μέρα. Για να δούμε αν θα μας πάει έτσι. Θα μας τα πει ο κύριος Καντερές σε λίγο όλα αυτά. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του

απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν φίλες και φίλοι δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν ήδη τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για την εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Σημαντική πρωτοβουλία των public. Και τέλος να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Λοιπόν, έφυγε χθες από τη ζωή, από το μάτιο του το κόσμο, ένας ευπρεπέστατος πολιτικός. Σας είπα και νωρίτερα για τον κύριο, για τον Μακαρίτη Ταγαρά, τον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος ήταν υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε ορισμένα μεταρρυθμιστικά πλάνα και σχέδια που αφορούσαν κατά κύριο λόγο, φίλες και φίλοι, τα πολεοδομικά, τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών. Ένας υπουργός, ένας πολιτικός, ο οποίος εκλεγόταν στην Κορινθία και ο οποίος, είμαι σίγουρος ότι ελάχιστοι θα τον ξέρατε φυσιογνωμικά. Δεν είναι από τους υπουργούς, δηλαδή, οι οποίοι έβγαιναν στα τηλεπαράθυρα. Ήταν ένα πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την τελευταία εξαετία και απέφευγε συστηματικά τα φώτα της δημοσιότητας. Θα μου πείτε, υπάρχει πολιτικός που αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας? Ναι, υπάρχει. Ή υπήρχε τουλάχιστον. Ο Νίκος Ταγαράς. Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, γνωστός, συνάδελφος, φίλος, συνεργάτης. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλή σας μέρα, κύριε.
0: Του Μακαρίτη, του Νίκου Ταγαρά, που δεν κέρδισε τη μάχη με τον καρκίνο, δυστυχώς.
1: Αδελφός μας. Εξαιρετικός άνθρωπος, οικογενειάρχης. Ξεκίνησε από το Χιλιομόδι που ήταν και η γενέτειρά του, Χιλιομόδι Κορινθίας, ως πρόεδρος κοινότητος. Έγινε δήμαρχος μετά, το δήμαρχο Τενέας. Έγινε πρόεδρος της ΤΕΔΚ, δηλαδή στους δήμους όλης της Κορινθίας. Και κατόπιν έγινε και νομάρχης της Κορινθίας. Με εξαιρετικό έργο αναβάθμισε την Κορινθία με τις αποφάσεις που παίρνει και σαν νομάρχης, αλλά και γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ προσιτός και προσήμης και χαμηλού, όπως είπατε, προφάιλ. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να επιδείξει τίποτα περισσότερο από αυτό που ήταν. Ένας πολιτικός μηχανικός, ένας καλός οικογενειάρχης με δύο λεβέντες, οι οποίοι είναι πολιτικοί μηχανικοί, τα παιδιά του.
0: Μα νομίζω ότι για τον τεχνικό κόσμο, τους μηχανικούς, αλλά κυρίως για την αυτοδιοίκηση και όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη, η μορφή του Νίκου Ταγαρά ήταν εμβληματική και νομίζω ότι οι ανακοινώσεις των κομμάτων προς αυτή την κατεύθυνση ήταν όλες.
1: Είναι αλήθεια ότι δεν δημιουργούσε προβλήματα, έλυνε προβλήματα ο Νίκος ο Ταγαράς και βεβαίως και σαν υπουργός και σαν αναπληρωτής υπουργός επί κυβερνήσεις το 12 εξελέγει.
0: Για πρώτη φορά.
1: Ναι, και το 2014 ήταν και αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος.
0: Μα αυτό το οποίο συζητάμε τόσο καιρό εδώ μαζί, κύριε Καλογερόπουλε, τη χωροταξία, την πολεοδομία.
1: Το WOC, το καινούριο.
0: Ακριβώς. Όλο αυτό το χαρτοφυλάκιο.
1: Είναι όλο δικό του. Και παράλληλα, βέβαια, έχει και τους ικανούς συνεργάτες του στο γραφείο και συν τη άλλη και τον Γενικό Γραμματέα, τον Μπακογιάννη, όπου ήταν μια ομάδα πολύ δυνατή. Και βεβαίως άκουγε τον τεχνικό κόσμο, αλλά τι, για αυτούς που μιλούσαν για τα προβλήματα που προκύπτουν.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούσε τώρα να τελειώσει και με τη διαδικασία τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία έχουν ανατεθεί, έτσι ώστε το χρηματολόγιο αυτό
0: να
1: είναι έτοιμο το 26 όπως το είχαν υποσχεθεί.
0: Και έβαλε τη σφραγίδα του, κατά τη γνώμη μου, στο μεγαλύτερο πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού που έχει υλοποιηθεί στη χώρα από τη σύσταση του ελληνικού κράτους και μετά, ο πολεοδομικός σχεδιασμός Κωνσταντίνος Δοξιάδης.
1: Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Και βεβαίως να αποτίσουμε φόρο τιμής και να συλληπιθούμε την οικογένειά του, τα παιδιά του και τη σύζυγό του. Θα είναι μια απώλεια, όχι μόνο για την Κορινθία, αλλά και για εμάς ήταν αφίλευτο. Και χρονιαφίλος και συνεπής άνθρωπος.
0: Τώρα, διάβαζα, είδα μια ανάρτησή σας σχετικά με κάποια δημοσιογραφία.

0: δημοσιεύματα, κάποιες πληροφορίες, κάποιες φήμες ότι φεύγετε από τη Νέα Δημοκρατία για να μετακομίσετε σε άλλο κόμμα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Αν γνώριζα ότι ο Νίκος ο Σταγαράς έβγαινε από την ΔΕΗ, δεν θα κάνει την ανάρτηση. Γιατί ναι, δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι με τέτοια πράγματα.
0: Εγώ σας γνωρίζω τόσα χρόνια πιστό στρατιώτη της Νέας Δημοκρατίας. Σας γνωρίζω, δηλαδή πραγματικά δεν έχετε μετακινηθεί ποτέ. Εκλεγήκατε βουλευτής χωρίς να είστε πριν εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, ούτε πρόεδρος σε κάποιο μεγάλο οργανισμό, όπως κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας. Τι περίεργο συμβαίνει, υπάρχει? Συζητάτε με άλλο κόμμα? Σας ενδιαφέρει το ενδεχόμενο, το σενάριο να φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία? Είναι fake news όλα αυτά? Για πείτε μας.
1: Καταρχήν, κύριε Παπαγιάννη, είμαι ιδρυτικό μέλος της Νέας Δημοκρατίας και ειδικά στην περιοχή μου. Έτσι, ναι. Μετά το 1974, παιδάκια βέβαια τότε. Θυμάμαι το συγχωρεμένο το Μοσχονά που περισυνέλεγε και βοηθότερο του ακόμα υπογραφές για να δημιουργηθεί αυτή η περίφημη ΟΝΕΡ. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει στις κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και τις έχουμε αγκαλιάσει, ασχέτως αν δεν ανήκανε στον χώρο μας και έχουν γίνει ένα μαζί μας, θα έπρεπε κάποια στιγμή να γνωρίζουν για την ιστορία αυτής της παράταξης, διότι δεν είναι ο στόχος το να εκλεγείς βουλευτής. Διότι βουλευτές δεν είχαμε κάνει, αλλά είχαμε πάρει άλλα παράσημα από τους πολίτες και με ό,τι προβλήματα είχαν προκύψει.
0: Τώρα τι συμβαίνει, πείτε μας.
1: Τώρα τι να σας πω, δηλαδή βγήκε, υπήρξε μια ανακοίνωση σε κάποιο site και καλά έκανε.
0: Εννοείται δημοσίευση.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Κάποια πληροφορία, οκ.
1: Okay. Καλά έκανε ο δημοσιογράφος και το ανακοίνωσε και το έκανε. Η πορεία ποια είναι όμως, ότι αυτό έχει, το έχουν πάρει και το έχουν, δηλαδή αυτό που λέτε εσείς σε τρολ, το γυρίζουν παντού που δεν θα το ήξερε και κανένα. Δηλαδή,
0: κάποιο site έγραψε ότι φεύγετε από τη Νέα Δημοκρατία και πάτε σε άλλο κόμμα.
1: Μάλιστα. Και αυτό το πήρανε και το κάνανε, πώς να σας πω, δηλαδή έγινε viral.
0: Ναι, η φήμη έγινε viral, έγινε πληροφορία και η πληροφορία έγινε είδηση.
1: Ναι, ναι, και αυτό βέβαια μετακινείται. Πάντως με την προϋπόθεση, έλα καημένε τώρα, τι περιμένεις, αυτό θα φύγει, θα κάνει ο ένας, θα κάνει ο άλλος.
0: Ωραία, υπάρχει πω, τέτοιο σενάριο λοιπόν αποχώρησή σας από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Για να συνεργαστούμε. Σας είπα ότι είμαστε ιδρυτικά μέλη αυτή τη παράταξη.
0: Κι άλλοι ήταν, αλλά έφυγαν.
1: Ναι, ναι, δεν κάναμε ένα κλικ ποτέ. Άλλοι τους φύγανε, άλλοι μπορεί να φύγανε από μόνοι τους, αλλά δεν κάναμε ένα κλικ ποτέ να φύγουμε. Ούτε όταν έκανε ο φίλος Παντώνης Σαμαράς τότε την άνοιξη, ούτε όταν έκανε η Μπακογιάννη το δικό της κόμμα. Η παράταξή μας είναι αυτή, η μεγάλη λαϊκή παράταξη, από την οποία μέσα από αυτή την παράταξη παλεύουμε να διορθώσουμε πράγματα, να τη βοηθήσουμε την παράταξη από οποιοδήποτε μετερίζει και αν είμαστε. Τώρα τέριαξε και βγήκαμε βουλευτές. Σαν κάποιος δεν κάθεται καλά αυτό. Άρα θέλουν αυτό να το οικοδομήσουν ακόμα περισσότερο. Δεν θα έλεγα πάρα αυτό.
0: Θα είστε λοιπόν και πάλι υποψήφιος βουλευτής στον δυτικό τομέα, στη Δυτική Αθήνα.
1: Εντάξει, εκ των ουκάνευ είναι αυτά όλα, έτσι. Άρα λοιπόν αναγκαζόμαστε τώρα περισσότερο για το Γεννάτη. Και λέτε, φίλε, φτάνει.
0: Να σας πω κάτι, υπάρχει περίπτωση αυτά να διοχετεύονται από ισοκομματικούς αντιπάλους, δηλαδή από ανταγωνιστές σας στην ευρύτερη περιοχή ή όχι?
1: Κατά 90%.
0: Α, μάλιστα.
1: 99% είναι το χρηματολόγιο, 90% είναι αυτά.
0: Κατάλαβα.
1: Αντιλαμβάνεσαι, αγαπητέ φίλε Νίκο, φίλο του συγχωρεμένου τον Νίκο τον Ταγαρά, Γιάννη, αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι μπορεί να μην έχουν και δουλειά να κάνουν μεθαύριο να εκλεγούν βουλευτές. Λοιπόν, εγώ το καταλαβαίνω ότι για κάποιος είναι και θέμα επιβίωσης, αλλά ρε φίλε, μέχρι να το φτάνει.
0: Μάλιστα.
1: Φτάνει, μην πάμε.
0: Το διαψεύσατε κατηγορηματικά. Θα είστε και πάλι υποψήφιος, ούτως ή άλλως το έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Για όλους τους ενεργεία βουλευτές.
1: Συγγνώμη, υπάρχει ένα ιδεολογικό πρόσημο, κύριε Παπαγιάννη. Δεν γίνεται λοιπόν, είμαι δεν είμαι βουλευτής. Δηλαδή, τόσα χρόνια που αγωνιζόμουν ήμουν βουλευτής. Οι πολίτες οι οποίοι με στήριξαν και είναι φίλοι μου, γείτονές μου, που γνωριζόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι, όταν παίρνω τηλέφωνο μου λένε μην δίνει σημασία και εγώ δεν θα δίνω σημασία.
0: Το κλείσατε το θέμα. Δεν φεύγετε, παραμένετε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι και οι μέρες που είναι.
0: Τώρα, πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ. Είδα ένα δελτίο τύπου από την κτηματολόγιο ΑΕ.
1: Μάλιστα.
0: Ότι το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία. Μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνει αυτό ακριβώς για τις ιδιοκτησίες?
1: Καταρχήν, έχουμε μιλήσει μαζί και έχουμε πει ότι το 26 ήταν το έτος όπου θα ολοκληρώσαν το κτηματολόγιο. Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. άμα πάρει τις εκπομπές σας, το έχω πει τόσες φορές. Και αυτό τι σημαίνει, σημαίνει μια συνέπεια. Ναι. Σε εκείνους που δουλεύουν πάνω σε αυτό, ότι από το 19 η Ελλάδα επιτάχυνε τις διαδικασίες προκειμένου αυτό το ρημάδι, το χρηματολόγιο που σέρνετε τόσα χρόνια να τελειώσει.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για τις ιδιοκτησίες? Σημαίνει ότι ο κύριος Παπαγιάννης θα μπει μέσα στο χρηματολόγιο, θα ψάξει να βρει το ακινητό του, θα δει τις χρήσεις της περιοχής, θα δει πραγματικά, δεν θα μπορεί κανείς να αμφισβητήσει γιατί είναι δικό του, υπάρχει τύπη ιδιοκτησίας, δεν θα ψάχνουμε να βρούμε χαρτιά σε υποδικοφυλάκια γιατί μπαίνει κατευθείαν μέσα. Άρα λοιπόν τα πάντα ηλεκτρονικά. Όλη η Ελλάδα δηλαδή, γιατί δεν έχουμε το θέμα που προέκυψε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είχαμε χρηματολόγιο, δεν είχαμε δασικούς χάρτες και γίνονταν της κακομοίρας. Άρα λοιπόν η Ελλάδα μπαίνει σε μια τάξη.
0: Συγγνώμη, εγώ διάβαζα ότι από τα 10.800.000, χοντρικά σας το λέω, γεωτεμάχια,
1: ένα 800,
0: τα γνώστου είναι ένα 800, δηλαδή είναι ένα στα 10.
1: Άρα λοιπόν δίνει τη δυνατότητα, δηλαδή κάποιοι.
0: Όχι, συγγνώμη, πώς ολοκληρώνεται μια διαδικασία αν είναι αγνώστου η ιδιοκτήτη όλα αυτά?
1: Αυτό λοιπόν το χρηματολόγιο κλείνει τη στιγμή που εσείς αντιλαμβάνεστε κάποια στιγμή ή αμελήσατε ή είσαστε στο εξωτερικό ή εν πάση περιπτώσει ότι το ακίνητό σας ορίζει το δίνει του δημοσίου,
0: ναι.
1: Έχετε τα έγγραφά σας και μπορείτε άμεσα να προσκομίσετε τη διαδικασία να τη λειτουργήσετε, να μπείτε μέσα ηλεκτρονικά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν κάποιος έχει νόμιμο τίτλο, συμβολογραφική πράξη, δικαστική απόφαση, μπορεί να υποβάλει την αίτηση ψηφιακά τώρα?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί όμως να μην την είχε υποβάλει τόσο καιρό? Πρέπει να δούμε ποιοι μπορεί να είναι πίσω από αυτά τα γεωτεμάχια γνώστου ιδιοκτήτη.
1: Το ότι παίζονται και διάφορα παιχνίδια. Παραδείγματος χάρη, κάποιοι λοιπόν μπαίνουν στο χρηματολόγιο βλέποντας ότι είναι, γνωρίζοντας μάλλον ότι δεν ανήκουν σε κανένα, για να παίξουν παιχνίδι και να διεκδικήσουν τα ακίνητα. Αυτά γίνεται. Το είχαμε αντιμετωπίσει μάλιστα και
0: ναι, εγώ λέω άλλο. Αυτά τα 1.800.000 γεωτεμάχια, γιατί δεν έχουν ιδιοκτήτη? Γιατί δεν προσήλθαν οι ιδιοκτήτες να τα δηλώσουν δηλαδή?
1: Αν δεν είχαν και στοιχεία, τι να δηλώσουν?
0: Να μην είχαν, δηλαδή δεν ήξεραν ότι ήταν δικά τους. Τι εννοείται δεν είχαν στοιχεία?
1: Εντάξει, αυτά τα είχαν δηλώσει σαν ιδιοκτησία μεν, αλλά μπορεί κάποιος να μην έχει στοιχεία ιδιοκτησίας.
0: Τα νόμιμα χαρτιά εννοείται.
1: Αυτό εννοώ, ναι. Να μην είναι προχωρήσει.
0: Οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση αν δεν έχει τα στοιχεία?
1: Τα νόμιμα χαρτιά να δικαιολογήσει ότι αυτό σου ανήκει. Συμβόλαια, ιστορία. Αν δεν έχει, πώς το διεκδικήσει?
0: Δεν μπορεί να διεκδικήσει. Άρα είναι καταπατημένα πολλά από αυτά.
1: Βέβαια είναι καταπατημένα.
0: Δεν μας το λέτε έτσι να το καταλάβουμε με απλά λόγια. Δεν είμαστε όλοι τεχνικοί, ξέρετε. Μηχανικοί αρχιτέκτονες.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν πρέπει να τελειώσει.
0: Άρα, ένα μεγάλο μέρος λοιπόν από το 1.800.000 γεωτεμάχια που δεν έχουν δηλωθεί από ιδιοκτήτη είναι γιατί είναι καταπατημένα αυτά, σωστά?
1: Και καταπατημένα είναι και, εν πάση περιπτώσει, μπορεί κάποιες ο οποίες είναι λείπει ή είναι στο εξωτερικό.
0: Κάποιοι όμως είναι αυτά τα οποία είναι καταπατημένα. Σε κάποιον ανήκουν. Κάποιος έχει τα χαρτιά για όλα αυτά, δεν είναι έτσι?
1: Μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες οι οποίοι οι άνθρωποι, δηλαδή προσέξτε, λέει ο Τάδε απεβίωσε και είχε ένα ακίνητο.
0: Okay. Κάποιος ο οποίος έχει αποβιώσει και δεν έχει από πίσω κληρονόμους, το καταλαβαίνω να μην, μην κινείς στη διαδικασία. Αλλά κάποιος ο οποίος έχει νόμιμα χαρτιά και του ανήκει η ιδιοκτησία ενός γεωτεμαχίου και δεν το δηλώνει, είναι λίγο περίεργο.
1: Εντάξει, είναι πολλοί που δεν, τι να σας πω τώρα. Δεν μπορώ να πω στο ψυχικό σου εντάξει το καθεμάς, αλλά και δεν μπορώ να σας πω ότι η πολιτεία έχει δώσει πολλές δυνατότητες και μάλιστα και παρατάσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την έννοια να δηλώσουν την περιουσία τους για να μην τη χάσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από εκεί και πέρα, και πάλι τώρα μπορείς και εξωδικαστικά να προχωρήσεις και να φέρεις εκείνα, να προσκομίσεις εκείνα τα οποία έχεις στα χέρια σου και να διεκδικήσεις το ακίνητο το οποίο είτε είναι κληρονομικό, είτε εν πάση περιπτώσει το έχουν μεταβιβάσει, είτε δεν ξέρω τι άλλο
0: έχει. Άρα ο πολίτης μπορεί να αποφύγει τη δικαστική ταλαιπωρία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχει τη δυνατότητα μπαίνοντας μέσα στο site. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι μετά από τόσα χρόνια, το 99% και λέμε μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι το τέλος του 26, αυτή ήταν και η περίοδος, θα μπορέσουν, έχουν τελειώσει, γι' αυτό λέμε το 99%, αναρτούνται πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Και στο αδερφέδο.
0: Πέστε μου κάτι, αυτό το 99% της χώρας που είναι πλέον αναρτημένα τα κτηματολογικά στοιχεία, είχε αποκτήσει και αυτό τον κωδικό ΚΑΕΚ, δηλαδή τον κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου.
1: Αυτό έρχεστε λοιπόν εσείς, αυτό που ζητούσαμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ακούγαμε, δεν έδινε ΚΑΕΚ ο άλλος, γιατί μπορεί να ήταν συγκληρονόμοι, να ήταν πάρα πολύ μαζί, μπερδευόντουσαν σε περιοχές μάλιστα μετά το 11 στην Βόρειο Ελλάδα, όπου έγινε η απελευθέρωση εδαφών της Ελλάδος, εκεί δεν υπήρχαν ΚΑΕΚ κτλ. Άρα λοιπόν σήμερα τα πάντα θα είναι με το ΚΑΕΚ. Δηλαδή, δηλώνει το ΚΑΕΚ σου, βλέπει το ακινητό σου. Μπαίνει μέσα στο, στο δορυφόρο, κανονικά μέσα του site, βλέπει πού είναι το ακινητό σου, τι χρήση έχει, πόσο κοστίζει η γη. Τα πάντα. Τα πάντα. Και βέβαια εκεί προσέξτε, επειδή υπάρχουν και διάφορα, κάποιο κομμάτι το οποίο είναι η ισχυρή υποχώρηση στα κινητό σου ή οτιδήποτε άλλο θεωρείται δημόσιο χώρο, αυτό διευκρίνει γιατί χρήση έχει.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό μπορεί
0: να δώσω να... 2-3 πληροφορίες για τον κόσμο, γιατί δεν τα έχετε τα στοιχεία μπροστά σας. Λοιπόν, από τα 1.850.842, τόσο είναι ακριβή, με ακρίβεια ο αριθμός των γεωτεμαχίων που είναι αγνώστου ιδιοκτήτη, προσέξτε, τα περισσότερα εντοπίζονται στην Κρήτη. 271.662. Ακολουθεί μετά η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης με 260.621. Η Αττική είναι πιο πίσω. Είναι μόλις 116.733. Και τελευταία είναι στην Ήπειρο. Τα λιγότερα είναι στην Ήπειρο με 12.487.
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό γιατί το θυμάσαι τώρα. Δεν λέει. Γελάω γιατί λέει ο άλλος, δίνω πρίκα στην κόρη μου έναντι και απέναντι και πίσω από το βουνό.
0: Πάνε αυτά.
1: Έχουν τελειώσει αυτά
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι. Πάνε
1: και
0: αυτά.
1: Το ρωμαϊκό δίκαιο. Έρχομαι εγώ και ο Παπαγιάννης και λέμε ότι αυτό το ακίνητο είναι δικό μου, όχι είναι δικό μου. Πάμε στο δικαστήριο, βγάζουμε ένα προσωρινό τίτλο με κάποιους μάρτυρες και το ακίνητο το τρώμε και οι δύο και το πουλάμε μετά. Και
0: εδώ εδώ ο Γιώργος από τα Χανιά δίνει μια εξήγηση. Είναι συνάδελφος μηχανικός στην Κρήτη. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη τίτλων, κύριε Παπαγιάννη. Για διαφορετικούς λόγους, με κυρίαρχο το γεγονός ότι η Κρήτη άλλαξε χέρια πολύ αργότερα από όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό δηλαδή, είναι αλήθεια που λέει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Άρα δεν είναι απόλυτα αληθές ότι έχει γίνει καταπάτηση από κάποιον.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι αλλιώ. Πού στην Κρήτη τυχάκι σηκώνει και
0: ίσω απέναντι. Εδώ επισημαίνει ο φίλος ότι το κτηματολόγιο σε συνδυασμό με τους δασικούς χάρτες είναι μια διαδικασία σωστή, αλλά κινείται με λάθος τρόπο. Τι εννοεί δηλαδή?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι γεγονός πάντως ότι όταν εγώ ήμουν αποκεντρωμένος, όταν πήγαμε να προχωρήσουμε για να κάνουμε ανάλυση στους δασικούς χάρτες, υπήρχαν πολλές πολυδομίες όπου διάφορους οικισμούς τους είχαν χαρακτηρίσει σαν δασικούς. Και αυτοί κανονικά με άδεια είχαν προχωρήσει, σαν λέω παραδείγματος χάρη Καπανδρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάποιες περιοχές. Άρα αυτά διορθώθηκαν στην πορεία. Γιατί είχαν ελλειπείς χάρτες οι πολυδομίες.
0: Λοιπόν.
1: Και αυτό πρέπει να περάσει κάπου αλλού.
0: Κατατοπιστικότατος. Εγώ κρατάω ότι θα είστε και πάλι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν κρατάτε αυτό, να κρατήσετε ένα πράγμα κύριε Παπαγιάννη. Καταρχήν να δώσουμε ευχές στα παιδιά τα οποία δίνουν εισαγωγές εξετάσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικό και να τους πούμε ότι είναι μια απλή δοκιμασία, δεν είναι όλη τους η ζωή. Έχω τις ανησυχίες μου, τα παιδιά των αδελφών μου.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Ναι, να είναι καλά τα παιδιά όλου του κόσμου. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, να έχουμε υγεία κύριε Παπαγιάννη και κάτι άλλο. Ιδεολογικά είμαστε, ανήκουμε σε κάποιο χώρο, αλλά δεν πάβουμε να είμαστε άνθρωποι. Άρα λοιπόν, όλοι εκείνοι οι φυρπηρίκοι οι οποίοι δημιουργούν θέματα περισσότερο για τον εαυτό τους πρέπει να καταλάβουν. Ότι και οι πολιτικοί φορείς.
0: Μάλιστα.
1: Οι πολιτικοί φορείς είναι για να εξυπηρετούν την πατρίδα μας και τους πολίτες.
0: Την καλημέρα μας.
1: Και όχι τον εαυτό κανενός.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Καλλιδόπουλε. Καλημέρα.
1: Ό,τι επιθυμείτε. Γεια σας, γεια σας.
2: Real FM.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό τριήμερο για τις φίλες και τους φίλους που το τριήμερο, τη Δευτέρα μάλλον, θα έχουν τη δυνατότητα να λείπουν. Να περάσετε όμορφα. Αρκετή κίνηση και σήμερα το πρωί στον Πειραιά και χθες 100% πληρότητες, όπου και αν πάτε να περάσετε όμορφα. Είναι επί της ουσίας και λόγω του καιρού, θα μας τα πει τώρα ο κύριος Καντερές, το πρώτο καλοκαιρινό τριημεράκι. Να περάσετε όμορφα φίλες και φίλοι. Αλλά και όσοι μείνετε εδώ και πάτε για πρώτη φορά σε παραλίες, δεν αναφέρομαι στους χειμερινούς κολυμβητές, στους φίλους μας που μας ακούν με τρανζιστοράκι στη Διαπασόν, εκεί στον Άλυμο και τη Λιφάδα, ξέρουν τα παιδιά αυτά, οι κύριοι και οι κυρίες. Αν πάτε για πρώτη μέρα σήμερα για τον πανάκι σας, είναι λίγο κρύα η θάλασσα, θα μας πει τώρα ο κύριος Καντερές πόσο, αλλά δεν θα έχει κόσμο. Θα περάσετε πολύ όμορφα. Τα παιδιά ακόμα δίνουν εξτάσεις, πανεπιστήμια δεν έχουν τελειώσει, άρα τώρα είναι απόλαυση οι παραλίες Αττικής. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Και καλό τρίμηνο.
0: Να είστε καλά, καλό τρίμηνο.
1: Θα είναι και πολύ καλό.
0: Τώρα θα μας τα πείτε, πόση είναι η θερμοκρασία της θάλασσας στο Σαρονικό αυτή την εποχή?
1: Κοιτάξτε, εδώ στο Σαρονικό πρέπει να είναι γύρω στους 19 με 20 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Γενικά στο Αιγαίο. Ενώ από το Ιόνιο δείχνει να είναι κανένα 2 βαθμούς παραπάνω. Βάσει τόσο είναι καλή νομίζω.
0: Και στο Αιγαίο λίγο πιο κρύα ακόμα, ε.
1: Ναι, εξαρτάται και τα ρεύματα που υπάρχουν, αλλά γενικά για αυτούς που έχουν και καλή σχέση με τη θάλασσα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός.
0: Για πείτε μας λοιπόν, τι καιρό θα κάνει το τρίμερο? Ξεκίνησε πολύ ωραία ημέρα σήμερα.
1: Και ξεκίνησε και μεγάλη έξοδο, όπως είχε και χθες μεγάλη έξοδο, και θα είναι και καλύτερη και η επιστροφή. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα? Για σήμερα λοιπόν, όπως είναι καλός ο καιρός, προς το απόγευμα, ειδικά στην Πελοπόννησο, δυτική στερεά, θα έλεγα, και η Ήπειρο, μπορεί να βγάλει καμιά παροδική βροχή λόγω θερμικής αστάθειας.
0: Ναι.
1: Αυριανή ημέρα καλύτερη και εκείνη πάλι μια αστάθεια στη Μακεδονία και ιδίως στη Θράκη, μπορεί μεσημέρι και το απόγευμα να βγάλει κάτι, παροδικά βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το ενδεχόμενο, γιατί υπάρχουν και εκδηλώσεις, μην τυχόν να λοιπόν κάποια επίδραση. Η επιστροφή τώρα της Πεντηκοστής, πολύ καλός ο καιρός και σε θάλασσα και σε ξηρά, τίποτα απολύτως, νομίζω καλά μας πάει το τρίμηνο.
0: Ωραία. Τι θερμοκρασίες περίπου?
1: Θερμοκρασίες 28-29, να ανέβουν λίγο από Δευτέρα Τρίτη, και για καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης ούτε καν το συζητάμε.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν προβλέπετε ότι αυτός ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης, βέβαια, εκεί είναι και διαφορετικά τα μετεωρολογικά μοντέλα, δηλαδή 32-33 βαθμοί στο Λονδίνο, με υγρασία είναι σαν να είναι 40 εδώ.
1: Είναι πολλά, μπορώ να πω. Αναμφίβολα αυτές τις θερμοκρασίες 32 δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Είναι άλλο το γεωγραφικό πλάτος εκεί, άλλο το δικό μας. Εγώ που θα ήθελα να σημειώσω προοπτική είναι, μην τυχόν την Πέμπτη Παρασκευή έχουμε και τίποτα μπουρινάκια.
0: Τι έχουμε, τίποτα?
1: Μπουρίνια.
0: Α, μπουρίνια, μάλιστα.
1: Πάνω προς τη Βόρεια Ελλάδα. Όχι, όχι στην Αττική, αλλά πιο πάνω προς τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Μην περιμένουμε δηλαδή για υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε νωρίς είναι ακόμη για καλοκαίρι και για Ιούνιο, να συζητάμε τουλάχιστον. Υπάρχει βέβαια η εξήγηση τι έγινε στην Δυτική Ευρώπη, εμάς όμως δεν πρέπει να μας απασχολεί.
0: Όταν λέμε Δυτική Ευρώπη, πιάνει και την Βρετανία και το νησί της Βρετανίας και της Αγγλίας και τη Γαλλία και την Ισπανία και την Ιταλία.
1: Περισσότερο Πορτογαλία και Ισπανία.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πάμε πάνω προς την Γαλλία και λιγότερο στην Μεγάλη Βρετανία, που γιατί θα αλλάξει και αυτήν την εβδομάδα, ή να μην έχουμε και στα μέσα του μήνα, τις άλλες εβδομάδες και καταιγίδες και στην Ιταλία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καντερέ. Καλό τριήμερο. Χρόνια πολλά για το Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε καλά με υγεία.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό!
7: Μασί! Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
8: Καλά μας ταξίδια.
9: Χορηγός της εκπομπής είναι
10: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
11: Που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους όπως και στη Ραφίνα. Επιποδώσει τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Σε ισχύ είναι ως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Περισσότερα στο nikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Πρεμιέρα σήμερα για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίοι διαγωνίζονται στα νέα ελληνικά. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Ταχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στο νότιο Λίβανο. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη στη λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωση στην Κόρινθο. Τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι. Διερευνώνται τα αίτια. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Πρωταθλητής Ελλάδος στο χάντμπολ των ανδρών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και έκτη συνολικά στην ιστορία του. Στον τρίτο τελικό κέρδισε εκτός έδρας με 31-27 την ΑΕΚ και με 3-1 στις νίκες κατέκτησε τον τίτλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Ανεμιβόρειοι έως 6 βοφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό τριήμερο όσοι, για όσους έχετε τη δυνατότητα να φύγετε, να εκδράμετε, να αλλάξετε παραστάσεις, να αλλάξετε την καθημερινότητά σας, να περάσετε όμορφα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια, τα είπαμε και νωρίτερα, του υφυπουργού του Νίκου Ταγαρά. Βλέπω ότι έχουν στείλει συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό μέχρι και τους πολιτικούς αρχηγούς, υπουργούς, βουλευτές για την προσφορά του σε όλο αυτό το οποίο λέμε χωροταξία, πολεοδομία και χωροταξία. Να σας πω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη, τρέχουν και άλλες δημοσκοπήσεις φίλες και φίλοι που θα καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα αναδείξουν μάλλον πώς διαμορφώνεται το εξαιρετικά ρευστό πολιτικό τοπίο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ. Το άλλο είναι η κόντρα που έχει ανοίξει μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Μάλιστα, η κόντρα αυτή έφτασε σε άλλο επίπεδο, από εκεί που κατηγορούσαν κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων στη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα τις κατηγορούν, που είναι τριτοτέταρτη. Όσο ήταν δεύτερη, ήταν όλα καλά, έτσι. Κατηγορούν λοιπόν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ τρίτο και τέταρτο. Αλλά το πράγμα ξέφυγε. Εκτός από τις κατηγορίες που εξαπολύουν, αρχίζουν και αλληλομηνύονται ή εν πάση περιπτώσει αρχίζουν και ανταλλάσσουν εξώδικα οι εταιρείες δημοσκοπήσεων με κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως είναι για παράδειγμα ο κύριος Δουδονής. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Ζαχαρίας Ζούπης, ο υπεύθυνος της εταιρείας Opinion Poll, πολιτικός αναλυτής, δημοσκόπος. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να μας πεις λίγο ένα-δύο πράγματα. Τι έχεις καταλάβει από αυτή την κόντρα με το ΠΑΣΟΚ και πού οδηγείται το πράγμα? Έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος κατηγορεί κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων, το λένε χοντρά, στεγνά, ότι στείνουν δημοσκοπήσεις σε βάρος του ΠΑΣΟΚ και ευνοούν κάποιους άλλους, εννοώντας το κόμμα Τσίπρα βεβαίως. Θέλω να μου πεις πού βρίσκεται αυτό το πράγμα και τι γίνεται με τα εξώδικα που ανταλλάσσουν μεταξύ τους.
1: Κοιτάξτε, το παρακολουθούμε όλο το τελευταίο διάστημα, δεν είναι μόνο τις τελευταίες εβδομάδες. Και εγώ είχα γράψει ένα άρθρο και ο Στράτος ο Φαναράς έχει παρέμβει και από τη Real Poll κατατέθηκε ένα εξώδικο. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Και με πρωτοβουλία των κομμάτων και των στελεχών που μιλάνε με περισσή ευκολία για πράγματα που δεν ξέρουν. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Συγγνώμη, εδώ άκουσα τον κύριο Δουδονή να λέει πολύ βαριά πράγματα. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ενθουσιασμένη με τον Τσίπρα και θα τον στηρίξει μέχρι όπου πάει και ο ιδιοκτήτης συγκεκριμένης μαϊμού δημοσκόπησης ήταν εκπρόσωπος του Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός.
1: Ναι, εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω και για να είμαι ειλικρινής, κύριε Παπαγιάννη, δεν τα περίμενα ποτέ από το ΠΑΣΟΚ που είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης. Χρειάζεται μια ψυχραιμία. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δεν είναι καλά όταν μας βολεύουν. Το ΠΑΣΟΚ πριν 1,5 χρόνο περίπου, όταν επανεκλέγει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο μέσος όρος που δύναμη δημοσκοπήσει όλες μαζί ήταν 18,9% το Νοέμβριο του 2024, μόλις τέλειωσαν οι εκλογές. Θυμάμαι κιόλας ότι η κάρτα, επειδή εμείς βρίσκαμε σαν οποίον πολύ 20%, φιγούραρε σε όλες τις ομάδες, τι ομάδες έχουν τέλος πάντων στο διαδίκτυο οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί γίναμε από δύο Πομπέι τραγιές μου, δηλαδή για το όνομα Θεού θα έλεγα ότι ας κάνει ο καθένας σωστά τη δουλειά του. Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε σωστά και επιστημονικά τη δουλειά μας, έτσι δεν είναι? Σας πληροφορώ ότι έχουμε εξυγχρονίσει πάρα πολύ 30 χρόνια που είμαι στο κλάδο και παραπάνω πια τις μεθόδους μέχρι και σήμερα. Μας βοηθάει και η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά. Το κάνουμε με πλήρη ευθύνη και καμία εταιρεία για να δώσει σύμπλην ένα σε ένα κόμμα, να το πω έτσι απλά, δεν θα έπαιζε το όνομά της και την υπόλοιψή της. Απ' την άλλη τα κομματικά στελέχη καλό είναι να πάρουν αυτά τα...
0: Ναι, αυτή την παθογένεια όμως, Ζαχαρία Ζούπη, τη συναντάμε μόνο στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, όποιο κόμμα εμφανίζεται μειωμένο σε ποσοστά σε σχέση με το παρελθόν να επιτίθεται σε εταιρείες δημοσκοπήσεων και να τις αποκαλεί στημένες, μαϊμού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κάτι το οποίο δεν το συναντάς πουθενά στην Ευρώπη και στον κόσμο αλλού. στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία, την Ισπανία. Και... πουθενά δεν συζητάς τέτοια αμφισβήτηση.
1: Και σε πληροφορώ ότι...
0: δεν εννοώ από τον κόσμο, εννοώ από το πολιτικό σύστημα αμφισβήτηση.
1: Μα από το πολιτικό σύστημα ξεκινάει.
0: Ο κόσμος μπορεί να λέει ότι θέλει ο ψηφοφόρος. Αλλά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συμπεριφέρεται κατά, κατά αυτόν τον τρόπο μου κάνει εντύπωση.
1: Το θεωρώ απαράδεκτο και καλά έκανε η Real Pol και στη Λεξόδικο.
0: Ναι, καλά έκανε, ναι.
1: Καλά έκανε, γιατί ναι. Αυτό φτάνει μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που προσβάλλεται επιστημονική δουλειά, που μία ή και άλλες εταιρείες διασύρονται,
0: ναι.
1: Που αφήνονται υπονοούμενα, περίπου δηλαδή περιγράφεται ότι εμείς ήρθαμε όλοι 10-11 εταιρείες που μετράμε με το Μαξίμου για να ενισχύουμε τον Αλέξη Τσίπρα, αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι,
1: να
0: αυτό το αφήγημα που καλλιεργείται από κάποιους κύκλους του Πασόκ είναι αυτό. Ότι εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις τρίτο, τέταρτο το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη πίσω σε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Τσίπρα, γιατί είναι σε συνεννόηση με τον Μαξίμου, γιατί αυτή η ιστορία βολεύει τον πρώτο τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το αφήγημά τους.
1: Ναι, δουλεύουμε όλοι τώρα για τον Μαξίμου και για τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, αυτά είναι.
0: Αυτά όμως τα ακούς από ανθρώπους που έχουν, αν θέλεις, θεωρητική, πολιτική και νομική κατάρτιση, όπως ο κύριος Δουδονής, ο κύριος Τσουκαλάς, από ανθρώπους δηλαδή που δεν θα περίμενες ποτέ να ακούς κάτι τέτοιο.
1: Δεν έχω κανένα λόγο εγώ να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί τους. Αν το συνεχίσουν, να ξέρετε ότι όλες οι εταιρείες θα είναι απέναντι. Γιατί οι ελληνικές εταιρείες, υπάρχει κάτι που αγνοεί ο κόσμος. Το ξέρετε ότι είναι από τις εταιρείες που υπολείπτονται περισσότερο σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε ότι έχουμε ένα από τα πιο αυστηρά ελεκτικά συστήματα του τρόπου που πραγματοποιούνται οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, ας κάνουν τα κομματικά στελέχη των καθήκων τους, που είναι να δουν πώς θα ανεβάσουν το κόμμα τους.
0: Mm-hmm.
1: Και ας αφήσουν εμάς να μετράμε, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Ζούπη. Ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρία. Να είσαι καλά. Καλό τρίμερο. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Είναι σωστό το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Χριστίδης. Απλά να διευκρινίσουμε, εμείς δεν αναφερόμαστε στις ενστάσεις που έχουν οι πολίτες, επωνύμως ή ανωνύμως, στα κοινωνικά δίκτυα για τις δημοσκοπήσεις. Εμείς αναφερόμαστε, και νομίζω ήταν συγκεκριμένη η ερώτηση και το σχόλιο που έκανε, το οποίο έκανα, με συγχωρείτε, στην στάση των πολιτικών κομμάτων απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Δεν σχολιάζει κανείς τι λένε οι πολίτες. Είναι δικαίωμα των ψηφοφόρων των πολιτών να γράψουν ό,τι θέλουν. Εμείς αναφερόμαστε στα θεσμικά κόμματα και κυρίως στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Πασόκ. Πόσο ήταν δεύτερο, δεν έλεγε τίποτα για τις δημοσκοπήσεις τόσα χρόνια. Τώρα αρχίζει και λέει που είναι τρίτο-τέταρτο. Να τα θυμόμαστε αυτά. Ο Στράτος ο Φαναράς, ένας εξαιρετικός επιστήμων, ο γνωστός δημοσκόπος και πολιτικός αναλυτής, κατά το παρελθόν έχει συνεργαστεί με το Πασόκ, με την έννοια ότι έχει παραγγείλει το Πασόκ έρευνες, τις οποίες έχει διαχειριστεί, έχει διενεργήσει ο ίδιος με την εταιρεία του, τη Μέτρων Ανάλυσης. Τώρα λοιπόν που είναι τρίτο ή τέταρτο το Πασόκ, δεν τους κάνει πραγματικά απίθανα πράγματα. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ρήγα, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην γραμματέας του κόμματος και πρώην υπουργός βεβαίως. Καλημέρα κύριε Ρήγα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας ευχαριστώ και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτή την αντιπαράθεση, αν θέλετε το κάνετε. Δεν αφορά το κόμμα σας. Την αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων όπου αλληλοαπειλούνται ότι θα μηνυθούν και τα εξώδικα τα οποία στέλνουν.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαγιάννη, οι δημοσκοπήσεις πάντα έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ και είναι και μια συγκεκριμένη περίοδος και δείχνουν τις στάσεις. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω ότι κάποιες δημοσκοπήσεις πραγματικά με εξέπληξαν και εμένα. Δεν μπαίνω σε καμία διαδικία ούτε τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, οτιδήποτε άλλο. Με εξέπληξαν και εμένα. Γιατί είναι
0: ναι, εδώ αποδίδουν δόλο στις εταιρείες δημοσκοπήσεων από το ΠΑΣΟΚ. Ότι κατ' εντολή του Μαξίμου βγάζουν τον Τσίπρα δεύτερο.
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, ούτε θέλω να μπω σε τέτοιες εκτιμήσεις. Απλώς όμως είναι περίεργο ότι, ξέρετε, μέσα σε, χωρίς καν ακόμα να έχουν ανακοινωθεί τα κόμματα, εν πάση περιπτώσει να έχει γίνει μια. Να υπάρχει μια εξέλιξη των πραγμάτων. Mm-hmm. Βγήκαν οι δημοσκοπήσεις και μάλιστα κάποιες είχαν και μεγάλες διαφορές στην εκτίμηση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τις δημοσκοπήσεις παρακολουθώ τα ποιοτικά στοιχεία κυρίως και όταν θα φτάνουμε στην περίοδο, προς την περίοδο των εκλογών, όταν θα έχουν όλοι ξεδιπλώσει τα προγράμματά τους, τότε εκεί θα φανεί ή θα δείξει, αν θέλετε, μια τάση η οποία θα υπάρχει.
0: Τώρα.
1: Το λαμβάνουμε υπόψη όλοι.
0: Από την Τρίτη έχουμε στο πολιτικό σύστημα ένα νέο κόμμα. Ανακοινώθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η Ελλάς υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είστε από τα παλαιότερα και εμπειρότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Για να καταλάβει και ο κόσμος, μπορείτε να μου πείτε τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα εξακολουθεί να υπάρχει, θα ανασταλεί η λειτουργία του, αναζητείτε κάποιο άλλο μοντέλο λειτουργίας που ούτε θα υπάρχει, αλλά ούτε και θα κλείσει. Μπορείτε να μου πείτε τι θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή σας και ποια είναι η πορεία του κόμματος από εδώ και πέρα.
1: Κύριε Βαγιάννη, και προς τους ακροατές που μας ακούνε και όλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα στην τελευταία περίοδο έχει βγει από τη δημόσια σφαίρα τέτοιες εκτιμήσεις ή τέτοιες σκέψεις περί αυτοδιάλυσης, περί ενσωμάτωσης, περί ρευστοποίησης ή ό,τι άλλο μπορεί κανένας να φανταστεί ότι θα υπάρχει στο τέτοιο πεδίο. Και το λέω αυτό γιατί είναι δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από πολύ μακριά, έχει μια προγραμματική βάση πολύ ολοκληρωμένη και τη διακήρυξή του, το τι περιλαμβάνει, έχει την εμπειρία της διακυβέρνησης με τα θετικά που είναι τα πλέον σημαντικά, αλλά και αρκετές πλευρές οι οποίες τη δύσκολη εκείνη περίοδο τις αντιμετωπίσαμε ίσως με τον καλύτερο τρόπο. Άρα για μένα δεν προκύπτει από πουθενά ότι και δεν μπορεί να σκέφτεται κανένας για τέτοιες επιλογές. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει από το συνέδριο του και από την Κεντρική του Επιτροπή διαμορφώσει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, η οποία είναι επίκαιρη. Mm-hmm. Δηλαδή την δυνατότητα συνεργασίας των κομμάτων για μια προοδευτική επιλογή που θα έχουν οι πολίτες και προγραμματική, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν είναι ούτε από μικρομεγαλισμός, ούτε αν θέλετε με ιδιοτέλεια οτιδήποτε άλλο. Είναι η ανάγκη η οποία δείχνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό όλες οι δημοσκοπήσεις. Ότι ουδείς μπορεί αυτή τη στιγμή από μόνος του να, από το προοδευτικό κομμάτι, όταν είναι διάσπαρτο έτσι, να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να δώσει λύση, κατά δική μου γνώμη προφανώς και πολλών άλλων, ότι η κυβέρνηση αυτή είναι πλέον καταστροφική κυβέρνηση σε όλα τα πεδία που έχει υπάρξει στην ελληνική σκηνή της χώρας μετά τη μεταπολίτευση. Και θα σας έλεγα, κύριε Παπαγιάννη, ότι και από τις δημοσκοπήσεις και την τελευταία που είδα της Άλκο, θα δούμε και τις επόμενες εβδομάδες, φαίνεται ότι ούτε η λογική της με μία ψήφο να κερδίσουμε τις εκλογές που λέει το ΠΑΣΟΚ και έχει επιλέξει εδώ και καιρό την αυτόνομη πορεία, αλλά ούτε και το νέο κόμμα του, το οποίο υπάρχει πια στην πολιτική σκηνή.
0: Για να το καταλάβουμε λοιπόν, είναι κατακλείδι. Θα κατέβει ανεξάρτητος ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καταλήγω. Δεν δείχνει, όταν του δίνει 27-12%, πας με τόσο ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί η Νέα Δημοκρατία. Άρα παραμένει στο τραπέζι από εμάς η πρόταση αυτή. Εμείς είμαστε.
0: Ποια πρόταση? Ποια πρόταση?
1: Η πρόταση για προοδευτική συνεργασία. Και ελπίζω, θέλω να ελπίζω ότι θα το αντιληφθούν. Γιατί ξέρετε, μετά τις εκλογές, αν θα έχει συνέχεια τις ίδιες πολιτικές, τότε θα
0: ωραία, μας το κάνετε αυτό λίγο φραγκοδίφραγκα. Η πρόταση για συνεργασία τι σημαίνει, αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι σαφέστατη. Η πρόταση συνεργασίας είναι σαφής.
0: Τι,
1: κανένα
0: δηλαδή.
1: Κανένα κόμμα δεν μπορεί να διαλυθεί. Είναι μια προγραμματική πρόταση.
0: Ένα όμως θα είναι το ψηφοδέλτιο. Δεν μπορεί να είναι δύο.
1: Ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα είναι συμμαχικό. Αυτό είναι αναγκαίο, κύριε Παπαγιάννη. Γιατί ο νόμος το προβλέπει. Δεν μπορείς να πας με άλλο.
0: Ένας λοιπόν θα είναι ο αρχηγός και ένα το ψηφοδέλτιο.
1: Προφανώς. Το δεύτερο τώρα. Εμείς και ένα κόμμα συντεταγμένο είναι υποχρεωμένο και αυτό πρέπει να κάνει. Έχοντας συνεργασίες, αλλά επειδή ήταν πάντα στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ, προετοιμάζεται για τις εκλογές και έχει μια προσπάθεια η οποία να είναι έτοιμος για να κατέβει στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Εάν δεν προκύψουν οι συνεργασίες, που το απέφχομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό μια πιθανότητα. Με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται στη δημόσια σφαίρα να το λένε και τα δύο κόμματα, και το νέο κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, εδώ υπάρχει ένας παράγοντας όμως που δεν ξέρω αν τον λαμβάνετε υπόψη σας. Λέτε τι θα αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Okay. Το τι θα αποφασίσει ο Τσίπρας το σκέφτεστε. Υπάρχει περίπτωση ο Τσίπρας να μην σας θέλει μαζί του. Δεν εννοώ εσάς προσωπικά.
1: Καλά, δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπαίνει σε προσωπικό επίπεδο τουλάχιστον όσο με αφορά. Δηλαδή, τι εννοώ, είναι πολιτική μου άποψη αυτή.
0: Ναι, μπορεί να θέλει να κόψει κάθε γέφυρα με το παρελθόν, να παρουσιάσει κάτι εντελώς καινούριο. Δικαίωμά του είναι. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Αλίμονο, δεν μπαίνω σε μία. Ούτε έχω θέμα με το κόμμα που αυτή τη στιγμή διαμορφώθηκε από τον Αλέξη. Δεν υπάρχει κάτι θέμα. Είναι επιλογή, ο καθένας εκτιμάει τι πρέπει να κάνει. Εγώ σας είπα τι είναι αναγκαίο να γίνει.
0: Ναι.
1: Προφανές λοιπόν, προφανές είναι ότι αν επιμείνουν ή επιμένουν σε αυτή την πορεία, το αποτέλεσμα που θα υπάρξει από τις εκλογές θα είναι αυτό το οποίο θα κρίνει τα πάντα. Δηλαδή τι εννοώ, αν θα έχουμε πολιτική αλλαγή ή δεν θα έχουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή εμένα με εντυπωσιάζει και λίγο ακούγοντας την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Κούφο Νικολάκου, ήταν, θα έλεγα, και λίγο υπερβολική και ταυτόχρονα με έναν τρόπο πολύ απόλυτο, βάζοντας ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όμορφους χώρους. Δεν είναι όμως.
0: Καλά, η κυρία Κούφο Νικολάκου δεν εκφράζει την προσωπική της άποψη, τη γραμμή Τσίπρα εκφράζει.
1: Εγώ λέω του κόμματος.
0: Ναι.
1: Είμαι σταθής. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι στο DNA της αριστεράς, ούτε της προοδευτικής παράταξης. Ήταν πάντα οι συνεργασίες. Το δε συμπαράταξη από την κοινωνία. Ξέρετε κάτι, τα κόμματα διαμορφώνονται και έχουν όσμωση με την κοινωνία και ταυτόχρονα προσπαθούν να διαμορφώσουν με τις πολιτικές προτάσεις, να δημιουργήσουν κοινωνική μόχλευση στην πορεία. Αυτό είναι αναγκαίο. Όλα τα κόμματα υπάρχουν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω σε αυτή τη φάση.
0: Από ό,τι κατάλαβα, όλα είναι ρευστά και τίποτα ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί.
1: Δεν είναι ρευστό τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος και η απόφασή του πρέπει να είναι η προετοιμασία για τις εκλογές, είτε δια της διαμόρφωσης ενός νοτικού ψηφοδελτίου
0: αυτό ακούγεται λίγο θολό. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα αν συνεργαστείς με τον Τσίπρα, με αυτόν αρχηγό, και το ίδιο πράγμα αν κατέβεις αυτόνομος με τον Μπολάκη, τον Μπαμπάη, τη Δούρου αρχηγό. Τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Όχι, μα είπα, τι είναι υποχρεωμένο να κάνει ένα πολιτικό κόμμα με μια διαδρομή ιστορική? Όλα τα κόμματα αυτό κάνουν. Κανένας δεν εκπορεί τίποτα. Ούτε αφήνει να εξελιχθούν τα πράγματα με έναν τρόπο.
0: Ναι, αλλά τα κόμματα έχουν μια κεντρική γραμμή και ένα πολιτικό σχεδιασμό. Σου λένε, θα πάμε με αρχηγό το Μητσοτάκη, με Ανδρουλάκη, με Τσίπρα. Εσείς ακόμα δεν ξέρετε με ποιον θα πάτε. Δεν ξέρετε τι θα αποφασίσετε δηλαδή. Και αν ο άλλος σας θέλει τελικά ή όχι.
1: Μα νομίζω ήμουν πολύ καθαρός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης ο Πάμελος. Υπάρχει το κόμμα και υπάρχουν και οι στρατηγικές οι οποίες έχει αποφασίσει. Αν δεν προκύψουν,
0: κατάλαβα.
1: Θα μόνο είμαστε, άλλο
0: να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν η πλειοψηφία 55-60% αποφασίσει να υπάρξει συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, αλλά υπάρχει ένα ισοκομματικό θέμα με ένα 40-45% που πει το αντίθετο. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε με τον Τσίπρα. Θέλουμε να κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Μα νομίζω ότι είναι φανερό, ότι αυτό το οποίο λέμε, η συνεργασία προκύπτει μεταξύ κομμάτων. Εδώ το κόμμα του κύριου Τσίπρα, του Αλέξη Τσίπρα, αυτό το οποίο εκφέρει δεν θέλει συνεργασίες με κόμματα. Άρα δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να βάλει κάποιο τέτοιο θέμα.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Ρήγα, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα, καλημέρα, να είστε καλά. Ο δυνατός συζητητής ο κύριος Ρήγας και μετριοπαθές στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, χρόνια έμπειρος. Καλημέρα στον κύριο φίλο Νίκο Σιαμόπουλο, δικηγόρο που είναι και πολιτικός επιστήμονας, συνάδελφος. Έτσι ακριβώς είναι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και στη Γαλλία και τη Βρετανία και την Ιταλία και την Ολλανδία γίνονται συνεχώς δημοσκοπήσεις. Το επιχείρημα δηλαδή κάποιων, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από τέτοιου είδους ζητήματα και σε επιστημονικό και σε πολιτικό και σε δημοσιογραφικό επίπεδο, είναι τελείως αστείο. Πριν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ έγιναν 250 πανεαμερικανικές δημοσκοπήσεις. Εννοούμε πριν, τρεις μήνες πριν. Δεν βγήκε κανένας να πει ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές έγιναν για να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη. Πριν την εκλογή της Μελόνι έγιναν 75 δημοσκοπήσεις, τρεις μήνες πριν, επειδή τα έψαξα και να σας τα παρουσιάσω και σε στοιχεία κάποια στιγμή όλα αυτά. Δεν βγήκε κανένα πολιτικό κόμμα από την Ιταλία να πει ότι όλα αυτά γίνονται για να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη και να κερδίσει τις εκλογές η κυρία Μελόνι. Μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά και δεν αναφέρομαι στους πολίτες, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αναφέρομαι σε θεσμούς και κόμματα. Ο φίλος ο Ιωάννης Κιμιονής, ο δικηγόρος μου, γράφει ότι κύριε Παπαγιάννη, οι πολιτικοί, αν είναι σοβαροί, πρέπει να μελετούν και να προλαμβάνουν τις εξελίξεις όπου τους ακουμπούν άμεσα. Οι εκλογές της 24ης Μαΐου του 26 στην Κύπρο, τώρα πρόσφατα δηλαδή, έδειξαν ότι υπό ίδιες πολιτικές συνθήκες ο ΣΥΡΙΖΑ τρέχει ολοταχώς να ακολουθήσει το παράδειγμα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, της ΕΔΕΚ, του αείμνηστου Βάσου Λυσαρίδη. Βρέθηκε για πρώτη φορά από το 1975 εκτός Κυπριακής Βουλής των αντιπροσώπων λόγω του χειρότερου ποσοστού στην ιστορία του. Και μου γράφει ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, που τα ξέρει καλά τα της Κύπρου, εσωστρέφεια, κρίση ταυτότητας, προσωπικά μίση, έλλειψη στελεχών και σοβαρού πολιτικού προσωπικού είναι μερικοί από τους λόγους. Είναι ολόιδια η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Ας προλάβουν να διδαχθούν από την ΕΔΕΚ, γιατί αυτοί χάνουν και θα χαθούν. Καλημέρα στο φίλο τον Μάρκο από τη Χίο. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, που στέλνει την καλημέρα του από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα και στον Κώστα που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται καλή επιτυχία στο Διονύση μας για τους αγώνες κολύμβησης σήμερα και αύριο στη Βουλιαγμένη. Κώστα, καλή επιτυχία. Να είστε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ο Γαβρόγλου ήταν υπουργός παιδείας επί Τσίπρα. Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Ζαχαρό, σε ερώτηση σχετικά με τις καταλήψεις, τις είχε χαρακτηρίσει αυτοδιοικούμενους χώρους και όλα αυτά ήταν στην ομιλία Τσίπρα προχθές. Θέλει πάλι να γίνει υπουργός αυτός ο άνθρωπος, έλεος. Δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας θα αξιοποιήσει αυτούς που είχε πρώην υπουργούς και υφυπουργούς. Άλλη διάθεση δείχνει, να βγάλει νέα πρόσωπα μπροστά. Γι' αυτό και έχει κόψει αρκετούς από αυτούς. Πέφτει πολύ face control δηλαδή. Είδατε ότι και η επικοινωνιακή ομάδα που ανέδειξε, τα 4-5 αυτά πρόσωπα με επικεφαλή στην κυρία Κουφονικολάκου, είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πολιτικό και κομματικό παρελθόν. Προσπαθεί δηλαδή να αλλάξει τη σελίδα της ιστορίας, τουλάχιστον σε σχέση με την κυβέρνηση του 15-19 που είχε ο ίδιος σε συνεργασία με τους Ανέλη. Δεν νομίζω ότι θα αξιοποιήσει κανένα από αυτά τα πρόσωπα, αν θέλει τη δική μου γνώμη. Τώρα, αν κάποιοι πήγαν στη συγκέντρωση την ανοιχτή στο Θησείο, τι να τους πει, φύγε. Δεν μπορούσε εκεί να λειτουργήσει το face control αποτελεσματικά, καταλαβαίνετε. Όσοι κατάλαβαν ότι δεν έπρεπε να πάνε, δεν πήγαν. Ο Φάμελος δεν πήγε. Ο Χαρίτσης δεν πήγε. Πρώην στενοί του φίλοι και συνεργάτες από τα φοιτητικά χρόνια, ο Τζανακόπουλος, ο Παπάς δεν πήγαν. Ο Παπάς δεν πήγε, η Δούρου δεν πήγε. Κάποιοι άλλοι που τους είχε υπουργούς τότε, εκείνη την περίοδο, θυμάστε. Ο Τόσκας δεν εμφανίστηκε πουθενά. Και άλλοι αρκετοί. Νομίζω ότι έχει αρκετούς κομμένους ο Τσίπρας. Θέλει να αλλάξει σελίδα. Θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Τώρα θα κριθεί σε εκλογές όλο αυτό, έτσι. Εκεί κρίνονται οι πάντες. Τι θα βγάλει η κάλπη, τι θα βγάλει το ταμπλό. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να υπενθυμίσουμε, μας τα είπε νωρίτερα και ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Απόψε στις 7 ο μεγάλος τελικός του Champions League. Νωρίς, οπότε μπορείτε να τον δείτε, να τον ευχαριστηθείτε, να το απολαύσετε και να πάτε και τη βόλτα σας μετά. 7 η ώρα το βράδυ. Παρί Arsenal, Arsenal Παρί. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Για πρώτη φορά στην καριέρα του θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο του Champions League ο προπονητής της Arsenal Mikel Arteta. ο έτερος διεκδικητής του τίτλου, ο τεχνικός Paris Saint-Germain Luis Enrique, φτάνει στον τελικό για τρίτη φορά στην καριέρα του, έχοντας στο παλμαρέ του δύο κατακτήσεις, πέρσι με την γαλλική ομάδα και το 2015 με την Μπαρτσελόνα. Απόψε στις 7 στη Βουδαπέστη, η Arsenal, που επιστρέφει μετά από 22 χρόνια σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα
8: ποτέ. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
7: Τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους, όπως και στη Ραφίνα. Επιποδόση τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Σε ισχύ είναι έως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Πρεμιέρα σήμερα για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίοι διαγωνίζονται στα νέα ελληνικά. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυση σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης

Ξεκινούν σήμερα οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ με νέα ελληνικά. Ξεκίνησαν ήδη δηλαδή. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά των ΕΠΑΛ. Έχει ένα ενδιαφέρον διπλωματικό ρεπορτάζ σήμερα του Βασίλη Νέδουν, το ρεπορτάζ Καθημερινή. Τα σενάρια που εξετάζει η Αθήνα εάν η Άγκυρα νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Και γράφει σήμερα η εφημερίδα ότι ανάμεσα στις πολλές εναλλακτικές που εξετάζονται βρίσκεται και εκείνη της ανακήρυξης θαλάσσιων παρκών σε όλο το Αιγαίο, περιλαμβανομένου του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αν εφαρμοστεί, δεν συζητάμε για το ενδεχόμενο επέκτασης των ναυτικών μιλίων σε περίπτωση που νομοθετηθεί η λεγόμενη γκρίζα γαλάζια Ελλάδα από την πλευρά του τουρκικού κοινοβουλίου. Από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε δηλαδή θερμό καλοκαίρι σε όλα τα επίπεδα. Και έχει τη σημασία του αυτό πώς θα επηρεάσει τον τουρισμό, γιατί τελικά φαίνεται να επιβεβαιώνονται κάποιοι οποίοι εκτιμούσαν ότι όλη αυτή η ιστορία με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα πάρει τουρίστες από το Κουβέιτ, κυρίως από το Μπαχρέιν και άλλους χώρους και άλλες περιοχές οι οποίες ήταν κατά κύριο λόγο τουριστικές περιοχές, όπως για παράδειγμα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και πολύ περισσότερο το Ντουμπάι, και θα μεταφερθούν στα νότια της Ευρώπης. Μεταξύ των χωρών αυτών συμπεριλαμβάνουν και την Ελλάδα στο τουριστικό πλάνο του καλοκαιριού. Και κάποια στοιχεία που έρχονται για τον Απρίλιο, ένα μήνα μετά δηλαδή την έναρξη του πολέμου και των επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, δείχνουν ότι ανακάμπτει σημαντικά ο τουρισμός μετά την πτώση του Μαρτίου. Αν όμως έχουμε ντράβαλα στο Αιγαίο, αλλάζουν τα δεδομένα. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την οικονομία και για τον τουρισμό τι θα γίνει στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου, σε όλα τα επίπεδα, φίλες και φίλοι, και κυρίως σε επίπεδο ψυχολογίας. Λοιπόν, πριν πάμε στο Γιώργο των Αυτιά, τον οποίο έχουμε κάθε Σάββατο τώρα λίγο μετά τις 9.30, να σας πω μια πληροφορία που αφορά το κυβερνητικό στρατόπεδο. Υπάρχει μια πληροφορία ότι στις αρχές Ιουνίου θα ευνηδιάσει ο Πρωθυπουργός με ανασχηματισμό. Τώρα θα είναι μεγάλος και δομικός ή μικρός και πανευματικός, δεν το ξέρω με βεβαιότητα. Πάντως κρατήστε την πληροφορία, γιατί όλα αυτά και σε σχέση με το πρόβλημα υγείας που παρουσίασε ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης και ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα και είναι καλύτερα, αλλά δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, να ανταπεξέλθει σε επαγγελματικές και θεσμικές του υποχρεώσεις, και σε σχέση με τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, αλλά και σε σχέση με κάποιες άλλες αλλαγές τις οποίες ετοιμάζει κυρίως το Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Μπορεί την επόμενη, αν όχι την επόμενη, την μεθ επόμενη εβδομάδα να μας προκύψει ένα σχηματισμός. Και υπάρχουν στις εκκρεμότητες του Μεγάρου Μαξίμου και της κυβέρνησης κάποια πρόσωπα που θέλει ο Πρωθυπουργός να αξιοποιηθούν. Κάποιοι βουλευτές κατά κύριο λόγο της περιφέρειας, οι οποίοι μάλλον έχουν αδικηθεί. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όπως θα δούμε και τα σενάρια τα οποία δεν έχουν φύγει από το τραπέζι. Μην ακούτε τι λέει ο Μητσοτάκης για εκλογές τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 27. Όλα είναι ανοιχτά. Μετά τον 15 Αύγουστο θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Τότε θα παραγγείλει 1-2 δημοσκοπήσεις, κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, για να δει πού πάει περίπου η κοινή γνώμη και τι ακριβώς συμβαίνει. Και μετά τον 15 Αύγουστο θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις για το αν δηλαδή θα προκηρύξει εκλογές στις αρχές φθινοπόρου ή θα εξαντλήσει την τετραετία τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Κάτι τελευταίο. Είπα να εξαντλήσει την τετραετία. Την τετραετία δεν θα την εξαντλήσει συνταγματικά και θα σας πω γιατί. Η κυβέρνηση δεν θέλει να αναλάβει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας στο μέσον προεκλογική περίοδο, άρα να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Θέλει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των πρώτων και των δεύτερων εκλογών αν χρειαστούν και να υπάρχει κυβέρνηση. Κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά να προκύπτει από τις εκλογές. Κυβέρνηση αυτοδυναμίας, αλλά να προκύπτει από τις εκλογές. Δεν θέλει να αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν μέσω προεκλογικής περίοδου και με υπηρεσιακή κυβέρνηση στην εξουσία της χώρας. Επίσης, να πω και κάτι ακόμα για τα σενάρια ανασχηματισμού. Ακούω πολύ έντονα ότι ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ακούγεται ότι θα δημιουργηθεί μάλλον Υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Ξεχωριστό

0: Υπουργείο, το οποίο θα έχει σχέση με την ανάληψη της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Κρατήστε τα αυτά και θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες πώς διαμορφώνεται ακριβώς το σκηνικό σε πολιτικό επίπεδο. Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Επιβεβαιώνεσαι πλήρως για τις τουριστικές πληροφορίες. Ήμουν στη Ρόδο χθες,
0: ναι,
1: στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Περιφερειών. Σε διψήφιο αριθμό η αύξηση του τουρισμού στα Δωδεκάνησα. Πάρα πολλοί που θα πήγαιναν Κύπρο, θα πήγαιναν σε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, κατευθύνονται στα νησιά του Αιγαίου. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό.
0: Υπάρχει στοιχείο. Ανάκαμψη δηλαδή από τον Απρίλιο, Μάιο και μετά. Είναι αλήθεια, αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας.
1: Πολύ μεγάλη, όπως επίσης και στο Ιόνιο.
0: Ναι.
1: Και βέβαια στα ελληνοτουρκικά, εντάχει Δευτέρα πρωί στην Οικονομική Επιτροπή, μπαίνω και θέτω το θέμα στην τελική φάση. Κάθε φορά που η Τουρκία θα απειλεί την Ελλάδα, να περικόπτονται κονδύλια, δηλαδή να μπαίνει φραγή σε οτιδήποτε ζητάει η Τουρκία. Στα αμυντικά έχει κοπεί 100%.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάτι υπόλοιπα.
0: Πάντως γενικά δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα στο Αιγαίο.
1: Θα σου πω.
0: Φοβάμαι ότι αν και εμείς ανακοινώσουμε το θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο, δεν θα έχουμε καλές εξελίξεις. Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν όλα αυτά.
1: Γιάννη, κοίταξα. Η Τουρκία έχει ιτηθεί σε 10 σημεία. Βασικά σημεία. Στο ΣΕΦ, στο CFA, στο.
0: Σε ενεργειακό επίπεδο τρώνε τη μία φάπα μετά την άλλη. Μα γι' αυτό αντιδρούν.
1: Λοιπόν, αντιδρούν κατά τέτοιο τρόπο, αλλά ένας κορυφαίος νομικός στην Ευρώπη μας έλεγε προχθές στη ανάλυση ότι κανείς εσωτερικός νόμος καμιάς χώρας, είτε της Ευρώπης είτε τρίτης χώρας, δεν συνιστά διεθνές δίκαιο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι έχουμε τούτη την εξέλιξη και στη σύνοδο κορυφής ο Πρωθυπουργός θέτει το θέμα 42, το άρθρο 42, παράγραφος 7, στο οποίο έχει αναφερθεί επανειλημμένο ο Νίκος Χατζηνικολάου στις εκπομπές του και μπράβο, που λέει ότι οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης απειλείται από τρίτη χώρα, τότε υπάρχει η συνδρομή.
0: Ναι. Το θέμα μου, Γιώργο, είναι τι θα γίνει αν η Τουρκία αποφασίσει να οθήσει την κατάσταση στα άκρα και να νομοθετήσει τελικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Αλήθεια είναι.
1: Γιάννη, δεν τους παίρνει πια να κάνουν μια τέτοια κίνηση. Και αν το κάνουν, θα το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση. Ξέρει η Τουρκία.
0: Μα γι' αυτό θα το κάνουν, για εσωτερική κατανάλωση. Αλλά θα έχει διπλωματικές επιπτώσεις αυτό. Σε όλη την ευρύτερη περιοχή.
1: Θα δούμε. Η Ευρώπη δεν προτίθεται να στηρίξει την Τουρκία σε αυτό. Γιατί είναι και τα ευρωπαϊκά σύνορα.
0: Ναι, έλα, πάμε στα δικά μας. Πώς τη βλέπεις αυτή την κόντρα Πασόκ δημοσκόπων? Είχαμε τον κύριο Ζούπη πριν από λίγο και είπε όλα όσα ήθελε να πει για λογαριασμό των εταιριών δημοσκοπήσεων. Πώς τη βλέπεις την κατάσταση? Τσίπρας δεύτερος και με μεγάλη διαφορά από τον τρίτο. Δηλαδή η τελευταία δημοσκόπηση την είδες στη Σάλκο?
1: Ναι, όλα
0: για τον Φλας, τα είδες. Δεν υπάρχει εκτίμηση εκλογικής επιρροής, υπάρχει όμως πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου είναι στο 23,5. Δεύτερος ο Τσίπρας με 12,8, είναι δηλαδή 11,3 μονάδες πίσω. Το Πασόκ είναι στο 10 και τέταρτη Καρισιανού από κοντά με 9,5%. Ναι. Δηλαδή το Πασόκ είναι μάλλον περισσότερο προς τέταρτο παρά προς δεύτερο.
1: Γιάννη, όλος αυτός ο κουριανχτός θα μετρηθεί Σεπτέμβριο. Διότι θυμάσαι όταν. Έγινε το συνέδριο του Πασόκ, όσο έβγαζε 18, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εννοείς οι ισοκομματικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Που κέρδισε ο Ανδρουλάκης για δεύτερη φορά.
1: Μπράβο, ναι. 18. Θα δούμε Σεπτέμβριο πλέον, γιατί τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς, τι ακριβώς θα δείξουν.
0: Πάντως δείχνει μια τάση.
1: Οι δημοσκοπήσεις. Θα πω το εξής. Εάν το Πασόκ βραδιά των εκλογών είναι τρίτο, τότε αλλάζει εν κινήσει αρχηγό.
0: Καλά, ούτε συζήτηση. Αν είναι τρίτο, θα έχει σοβαρό θέμα ο Ανδρουλάκης.
1: Αν είναι τρίτος ο Τσίπρας, τότε πολλές από τις προσδοκίες του αποβαίνουν εν ματέω. Τι θέλω να πω. Υπάρχει και μια πλευρά ανθρώπων που βλέπουν τη σιγουριά του πρώτου κόμματος. Τι σημαίνει σιγουριά, Γιάννη? Σιγουριά σημαίνει να έχεις καλή. Να έχεις άμυνα στη χώρα σου, να έχεις καλή διπλωματική επικοινωνία, να έχεις οικονομία που μπορεί να παρέχει και να μην παίρνει πίσω.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που το βλέπει έτσι, ναι, και ένα άλλο κομμάτι που το βλέπει αλλιώς, αναλόγως. Από ποια οπτική το βλέπει ο καθένας.
1: Ναι, δικαιωματικά.
0: Κοίταξε. Ναι.
1: Αυτή η μονολυθική αντιπολίτευση πλέον, διότι η αντιπολίτευση ασχολείται με ένα-δυο το πολύ πράγματα που τη βολεύουν, τα άλλα τα ξεχνάει. Ξέρεις τι μου λέγανε χθες οι κάτοικοι των νησιών? Αν δεν υπήρχε Ευρώπη να δίνει λεφτά για την πλημμυρικά, για δρόμους, για αεροδρόμια, για χίλια δυο, πού θα ήταν η Ελλάδα σήμερα?
0: Ναι.
1: Τι θέλω τώρα να πω. Η σταθερότητα είναι το ζητούμενο. Πάμε, Γιάννη.
0: Για ένα κόσμο, για ένα κομμάτι του κόσμου, πράγματι η σταθερότητα είναι το ζητούμενο. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που σου λέει δεν θέλω σταθερότητα. Θέλω να γίνουν όλα μπάχαλο. Λέω άρα, όχι σε όλα, μην νομίζεις. Υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Ένα σου πω να κάνουμε δημοψηφίσματα Κυριακή και Δευτέρα να πετάμε στα σκουπίδια όπως έκανε ο Τσίπρας. Να λένε θα πορεύουν με τα ταούλια οι αγορές.
0: Γιατί αμφισβητείς ότι υπάρχει ένα ποσοστό που σου λέει να πέσει ο Μητσοτάξης, ας μην υπάρχει άλλος πρωθυπουργός. Ας πηγαίνουμε συνέχεια σε εκλογές. Κάτι θα προκύψει.
1: Θα πηγαίνουμε συνέχεια σε εκλογές και θα έρθει η Ευρώπη μετά και θα πει και φύγατε, φάτε και ένα τέταρτο μνημόνιο.
0: Κοίταξε, αυτό το οποίο βλέπω και σε αυτή τη δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου, γιατί δεν έχει εκτίμηση εκλογική επιρροή.
1: Αν θέλει ο Τσίπρας να πληρώσει τους φόρους,
0: αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι μειώνεται το ποσοστό της ελληνικής λύσης στο 6,3%. Πέφτει σημαντικά η πλεύση ελευθερίας που από το 16% πήγε στο 3,2%.
1: Από όσο κάτω πήγε.
0: Έχει πάει στο 3,2% στην πρόθεση βέβαια.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα διαμορφώνεται ένα σκηνικό που είναι δεύτερο κόμμα με διαφορά ο κύριος Τσίπρας περίπου 2-3 μονάδων από το Πασόκ και μάχη για την τρίτη θέση μεταξύ Πασόκ και Καρσιανού. Αυτό προκύπτει και από αυτή τη δημοσκόπηση. Θα μου πεις είναι νωρίς. Δεν έχει ακόμα καθίσει σκόνη από την ανακοίνωση Τσίπρα και από την ανακοίνωση Καρισανού. Να δούμε πώς θα πάει το πράγμα, τι προτάσεις θα διαμορφώσουν, τι πρόσωπα θα βγάλουν μπροστά. Οκ, όλα αυτά. Αλλά δείχνει μια τάση.
1: Δείχνει μια τάση, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα γίνει μάχη μεταξύ Τσίπρα και Πασόκ. Αλλά θα σου πω το εξής. Καλά όλα αυτά. Αλλά ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να πει γιατί τα προξένησε όλα αυτά στην ελληνική κοινωνία. Γιατί τα έκανε όλα αυτά. Γιατί. Δεν θα πω βαριά λέξη όπως λένε κάποιοι εξαπάτησε, γιατί έγινε κάτι φοβερό στην Ελλάδα. Από ό,τι είπε, από ό,τι υποσχέθηκε έκανε εντελώς τα αντίθετα. Πες μου λοιπόν, μπορεί να επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος.
0: Γιώργο μου, για ένα κομμάτι αριστερών ψηφοφόρων, ο Τσίπρας είναι πιο επικοινωνιακός και πιο χαρισματικός από τον Ανδρουλάκη. Μην νομίζεις τα κριτήρια πολλών που ψηφίζουν, τα κριτήρια τα οποία βάζεις εσύ στο τραπέζι. Έχουν άλλα κριτήρια.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο. Θα το πω στην εκπομπή σου. Και ας το πούν στον κύριο Τσίπρα. Όποιο βράδυ θέλει, σε όποιο κανάλι, σε όποιον τηλεοπτικό σταθμό, εκείνος κι εγώ, να πάρει μαζί του και το Βαρουφάκη και το Τζακαλώτο, να του λένε τα οικονομικά.
0: Ναι. Κατά τη γνώμη μου, η μεγάλη.
1: Να τα πούμε όμορφα.
0: Κατά τη γνώμη μου, το σημαντικό ποιοτικό έβριμα το οποίο προκύπτει από τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ είναι το εξής. Στο ερώτημα, ποιος πολιτικός πιστεύετε ότι θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές, το κανένας είναι πρώτο με 29%. Μετά όμως έρχεται ο Τσίπρας. Δεν έρχεται ο Ανδρουλάκης. Παίρνει 25% ο Τσίπρας, ο οποίος έχει χάσει 4 φορές από τον Μητσοτάκη εδώ μεταξύ. Εντάξει, μαζί με τις εθνικές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και 15% ο Ανδρουλάκης. Είναι δεύτερος δηλαδή ο Ανδρουλάκης και εδώ. Τρίτος μαζί με το κανένας.
1: Όπως το λες, η ιστορία όμως έχει ως εξής. Ο Τσίπρας έχει διοικήσει τη χώρα και την πέταξε στα βράχια για 99 χρόνια. Ο Τσίπρας.
0: Γιώργο μου, αυτό το λες εσύ. Υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου που λέει το αντίθετο.
1: Έλα να κάνουμε μια.
0: Υπάρχει ένα 10-15% που πίνουν νερό στο όνομά του. Ναι, οκ.
1: Είναι φανατική.
0: Αυτή φαίνεται ότι είναι περισσότεροι λοιπόν από τους φανατικούς του Ανδρουλάκη. Άρα, πιθανότερο είναι το σενάριο με τα σημερινά δεδομένα να έρθει δεύτερος ο Τσίπρας παρά ο Ανδρουλάκης. Αυτό
1: δεν λέω. Είναι πιθανό αυτό. Δεν το αποκλείω. Για να σου πω και κάτι άλλο. Το Τσίπρα ξέρουμε πώς θα το απαντήσουμε. Γιατί διοίκησε τη χώρα και την έκανε όπως την έκανε. Και το ξέρουμε πολύ καλά. Ο Ανδρουλάκης, θα ήταν απρόβλεπτος.
0: Κοίταξε, έκανε κάτι έξυπνο για μένα ο Τσίπρας, παρόλο που δεν μπορεί να απευθυνθεί στο μεσαίο χώρο και τους αναποφάσεις τους ψηφοφόρους που πάντα εκλέγουν και βγάζουν κυβερνήσεις, για να μπετονάρει το αριστερό κοινό και να έχει περισσότερες πιθανότητες να έρθει δεύτερος αυτός και όχι ο Ανδρουλάκης, συμπεριέλαβε τον όρο αριστερά.
1: Ναι.
0: Υπό αυτήν την έννοια, ο Τσίπρας πάει για να βγει δεύτερος και αν βγει δεύτερος στις δεύτερες εκλογές που θα προκηρυχθούν, εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία, μπορεί το 2015 να γίνει 18 ή και 20. Άρα ξαναμπαίνει δυνατά στο πολιτικό παιχνίδι από εδώ και πέρα. Τώρα, μην διαβάζεις αναλύσεις τώρα διαφόρων ασχέτων στα κοινωνικά δίκτυα. Στις αναλύσεις, πολιτικές αναλύσεις, είσαι σοβαρός. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει.
1: Εγκατέλειψε το κόμμα του με 17% γιατί θεώρησε ότι ήταν η μεγαλύτερη ήττα που υπέστη όλων των εποχών και θα επιστρέψει με το 13 ή το 12 που θέλει να πάρει.
0: Γιατί?
1: Είναι ένα φοβερό πράγμα.
0: Θα επιστρέψει στην πρώτη Κυριακή με 12-13. Μετά μπορεί να γίνει 18 και 20 αυτό, δεν το ξέρεις.
1: Και θα έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης μετά.
0: Άλλο θέμα αυτό. Γιατί νομίζετε ότι βολεύει τον Τσίπρα να έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης? Αν υποθέσουμε ότι πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, μετά ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός?
1: Δεν είμαστε βέβαιοι ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Γιατί, γιατί τα πάντα ρίχνει στην πολιτική, Γιάννη, και το ξέρεις πάρα πολύ.
0: Μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Πάντως η ανάλυση σωστή, σοβαρή, η μετριοπαθής είναι ότι ο Τσίπρας πάει για να κερδίσει τη δεύτερη θέση.
1: Κοίταξε να δεις, εάν κερδίσει ο Τσίπρας τη δεύτερη θέση, θα γίνει. Γιατί δεν μου λες, οι κεντρώοι ψηφοφόροι του Πασόκ θα πάνε με τον Τσίπρα.
0: Τι εννοείς θα πάει με τον Τσίπρα? Πασόκ θα ψηφίσουν αυτοί.
1: Πασόκ, τη δεύτερη Κυριακή, αν προκύψει, που δεν νομίζω αν προκύψει δεύτερη, θα πάνε στον Τσίπρα ή στο Μητσοτάκη.
0: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι θα υπάρξει αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή?
1: Θα σου πω κάτι, Γιάννη. Την πολιτική ποτέ μιλές ποτέ.
0: Δεν είναι πάντως εύκολο σενάριο. Δεν προδιαγράφεται εύκολο όλο αυτό.
1: Το Πασόκ. Το Πασόκ δεν είναι κόμμα που θα ιτηθεί εύκολα στον Τσίπρα. Είναι σκληρό κόμμα. Είναι δυνατό κόμμα. Έχει ρίζες το Πασόκ, Γιάννη.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Και στην αυτοδιοίκηση και στο συνδικαλισμό. Αλλά δεν βλέπω να τραβάει ο αρχηγός.
1: Δικαιώνεσαι στο εξής. Κοίταξε, αν δεις, μπορεί να γίνει και κάτι άλλο. Θα δούμε. Πρόσεξε, Γιάννη, δικαιώνεσαι στο εξής. Αυτό που λες επανειλημμένα. Θα ξέρουμε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, τις κανονικές δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, όπως ορθά κάνεις τις αναλύσεις σου, γιατί είσαι από τους καλύτερους, νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Πάρα πολύ δρόμο. Και κάτι άλλο που είπες, πολύ σημαντικό. Πρέπει πριν την ανάληψη της Προεδρίας να μην υπάρχει εκλογική.
0: Να μην υπάρχει σε εξέλιξη προεκλογική περίοδος. Το είπαμε.
1: Μπράβο, ναι. Να είναι όλα, όλα.
0: Και να μην υπάρχει και η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Είναι αυτονόητο αυτό, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργος. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Αυθιά. Καλημέρα, φίλε. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σιγά-σιγά για να κλείσουμε μαζί με μερικά μηνύματα τα οποία έχουν στείλει φίλες ακροάτες και ακροατές και νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθες!
2: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτεύγεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Φίλιππο, να σε καλά Φίλιππε.

Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Η πιο ευτυχισμένη πολιτική Γιάννη στην Ελλάδα είναι αυτοί που δεν κυβερνούν και είναι στην αντιπολίτευση. Λένε ό,τι γουστάρουν, μια χαρά εισπράττουν, μια χαρά περνάνε και όταν έρχονται στα πράγματα κάνουν τα ακριβώς αντίθετα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στο Διονύση τον Γκαντιάνη που στέλνει την καλημέρα του και στο Γιώργο τον Αυτιά και στο Βαγγέλη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου λέει ο Γιώργος ο Αυτιάς δυστυχώς δεν μπορεί να κατανοήσει ότι υπάρχουν αρκετοί ψεκασμένοι και τα κριτήρια που έχουν για το πώς ψηφίζουν είναι διαφορετικά. Εσείς έχετε δίκιο κύριε Παπαγιάννη, καλό τρίμερο αγαπητέ Αλέξανδρο. Καλημέρα και στο Γιάννη που μου γράφει είναι ακριβώς έτσι όπως τα ανέλησες Γιάννη. Αυτό είναι το σχέδιο Τσίπρα. Υπολογίζει να βγει δεύτερος σε εκλογές, ώστε μετά τις δεύτερες εκλογές να μπορέσει να συσπυρώσει γύρω του όλο το λεγόμενο αριστερό χώρο και την αντιμητσοτακική ψήφο. Το Πασόκ δυστυχώς με τις επιλογές που έκανε έπαιξε και έχασε. Καλά 40, να ζήσουμε να το θυμόμαστε.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα από την Κατερίνα, την Άννα, το φίλο το Γιώργο. Είναι δυνατόν στην Εθνική Οδό προς Λαμία, τώρα που ξεκινάει το τρίμερο, να κλείνουν αριστερή λωρίδα για να καθαρίσουν τα χόρτα? Σήμερα, 9.30 ώρα το πρωί, εντωμεταξύ είναι γεμάτες ενταλίκες ο δρόμος, μηδέν έλεγχος, κύριε Παπαγιάννη, πουθενά. Ρε παιδιά, σήμερα που φεύγει ο κόσμος το πρωί προς τα έξω, αρχίσατε να κάνετε κοπές στα χόρτα, αν είναι δυνατόν. Και ο Βαγγέλης μου στέλνει το ίδιο μήνυμα. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω, οι εταιρείες εκεί αποφασίζουν. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Δημήτρη Καραντώνη, μηχανολόγο μηχανικό. Έχει βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εξαρτήματα λιπαντικά από την Άουσα Εμαθίας. Δεν έχω προλάβει να το διαβάσω το μήνυμά του. Το κρατάω όμως για αύριο γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κατά τη γνώμη μου το αναλύει σωστά. Καλημέρα και στον Κώστα που δεν πρόλαβα να του μεταφέρω για το προεκλογικό πρόγραμμα και την κατάργηση της ΕΑΣ. Το έχουμε μεταφέρει τόσες φορές, Κώστα, αυτό το μήνυμα το οποίο μας στέλνεις. Σε ευχαριστούμε πάντως. Να πω την καλημέρα μου στον Τόρπη και στην κυρία Ευαγγελία και πάμε να κλείσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 7 το πρωί. Αμέσως τώρα η Χρύσα Κλητσιώτη με τις ειδήσεις στις 10 και στη συνέχεια το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Σουβέλλας στο Ενώπιος Ενωπίο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Σουβέλλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπίο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει. Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες. Ισάτης. 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης.
10: TRT 95,1 FM Stereo.
11: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
12: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: Χάρτη 95,1 FM Stereo.
1: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισσας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: ακροατή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: Νέα Καθημερινή Συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.

δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισσας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

0: χαρά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978-672-625 και 6934-221-811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

χαρά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.